10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο δρόμο 89,8». Καλή μας ακρόαση.
1: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου. Θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω. Έχω μείνει μισή.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ό,τι

0: εμένα.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Παίζει να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο διάστημα.
2: Είσαι μισός.
1: Όχι, είμαι ολόκληρος.
3: Είναι υπέροχος.
1: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
3: Δεν έχει γίνει tag.
1: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
3: Όχι, ρε παιδιά.
1: Δεν έχει πουθενά το όνομα.
3: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
1: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Deadlift. Μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση, γεμάτη ένταση, ανατροπές και δυνατές στιγμές. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301, γραφώντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
14: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Δεν μου λέτε πώς πήγαν τα οι αρχή στα σχολεία φέτος. Τα θέλατε? Ρωτάω τους μαθητές, πόσοι μαθητές είναι εδώ? Και όπως λέω πάντα, πόσοι δεν είναι μαθητές και θα θέλαν να είναι μαθητές? Να σας πιστέψω. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Άλλη μια εβδομάδα ξεκινάει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν. Δρόμος.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
1: 89.
3: Γολγοθάς.
1: 8.
2: Τι εννοείς, αυτό που πέρασε ή αυτό που έρχεται?
1: Αυτό που έρχεται.
3: Ευχαριστώ, ναι, φίλε.
1: Δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνουμε
3: ακόμα. Έμανε.
1: Κάθε Δευτέρα ξεκινάει μια ανηφόρα και κάθε Παρασκευή μια κατηφόρα.
2: Παιδιά, άμα το βλέπετε έτσι, δηλαδή πραγματικά.
3: Έτσι το βλέπουμε.
2: Δεν είναι έτσι.
3: Έτσι το βλέπουμε.
2: Εγώ προέρχομαι, ας πούμε, από ένα Σαββατοκύριακο που έκανα κατά μέσο όρο 20.000 βήματα την ημέρα στη Θεσσαλονίκη. Με τα κούνη. Φανταστείτε τις προηγούμενες. Είναι καταπληκτικά που είμαι εδώ.
1: Μπράβο.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια, Κατερίνα. Υπάρχει ένα. Ναι, και εγώ, ρε φίλε.
3: Θέλω να είναι 7:30. Θέλω να φύγω.
2: Τι να κάνω, με τα αφού κούνια. Έτσι αισθάνομαι.
1: Φεύγεις με τα κούνια.
3: Φεύγω με τα κούνια.
1: Και με τα κουνάκια.
3: Θα τα καταφέρω, Χρήστο. Θα φύγω και με τα κούνια. Αν να φύγω.
1: Ναι, ναι.
3: Βάζεις
1: τα κούνια τη καραβάτου για να φύγεις. Κορδόνι,
2: δεν μπορεί με τίποτα. Τι
3: νούμερο φοράς?
2: Δεν είναι θέμα τι νούμερο φοράω. Είναι. Πόσους πόντους του τακούνι. Μπορείς να το περπατήσεις?
1: Κατερίνα, πρέπει λίγο να δείξεις κατανόηση στο Γιάννη σήμερα, γιατί προέρχεται από μια δύσκολη νύχτα.
2: Γιατί?
1: Ήταν δύσκολη νύχτα.
2: Γιατί?
1: Ήταν δύσκολη νύχτα.
2: Γιατί?
1: Γιατί ήταν δύσκολη νύχτα.
2: Για ποιο λόγο?
1: Ξέρεις.
2: Εγώ.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Όχι.
1: Δεν μπορεί να είσαι τόσο αλλού.
2: Είμαι εντελώς αλλού, είμαι στη Θεσσαλονίκη, έχω να σας πω.
1: Ω, καλά. Τι να μας πεις, εδώ εμείς
3: για το δεν θέλουμε να μας πεις.
2: Πώς θα θέλετε να σας πω για το άλμα ζωής?
1: Όχι, δεν θέλουμε.
2: Για αυτούς χιλιάδες κόσμο.
3: Αυτό εννοείται να μας πεις, τα είδαμε.
2: Που συγκεντρώθηκαν στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ μεγάλο.
1: Εννοείται ότι αυτό είναι πολύ ωραίο.
3: Πολύ ωραίο.
2: Τι έγινε χτες το βράδυ?
3: Έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Μπράβο.
2: Αμάν, ήταν το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι.
1: Είναι δυνατόν να μην πάρει γραμμή? Δηλαδή.
2: Ταξίδευα. Δεν με πήρατε κανένα τηλέφωνο.
1: Άνοιξε ένα ραδιοφωνάκι, άνοιξε ένα site.
2: Γραμμόταν παντού.
1: Δηλαδή, πάτε να δεις τι
2: γίνεται. Ήτανε δίκαιος ο αγώνας?
1: Δικαιότατος, μια χαρά.
2: Υπήρχε πρόβλημα τη διαιτησία?
1: Όχι, όλα καλά.
3: Καλά, κακός διαιτητής.
1: Α, καλά, αρχίσαμε πάλι.
3: Δεν ήταν κακός ο διαιτητής.
1: Μια χαρά ήταν το παιχνίδι.
3: Καλά,
1: μια χαρά, όχι, πραγματικά ήταν.
3: Κακός διαιτητής με λάθη και από τις δύο μεριές, αλλά κακός διαιτητής.
1: Δίκιο το αποτέλεσμα.
2: Υπήρξαν σπροξίδια.
1: Όχι, ήταν καλύτερος Ολυμπιακός.
3: Έπαιζε ξύλο Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, αθλητικό ξύλο.
1: Τι θα είναι, τι θα παίξουν. Τι γαλλικά πιάνο κάνουν.
2: Ωραία, μπάλα δεν παίζουνε. Τι παίζουνε?
1: Λοιπόν.
2: Box παίζουνε.
1: Τελείωσε αυτό το θέμα. Γι' αυτό είδες, εγώ του μίλησα, του είπα τίποτα. Όχι,
3: όχι, εντάξει.
2: Τίποτα,
3: κύριος,
2: αφού γι' αυτό δεν κατάλαβα σε τι αναφέρεστε.
3: Κύριος.
1: Παρότι είχε κάνει κάτι. Μη είχε στείλει κάτι μηνυματάκια πριν τον αγώνα.
2: Τι.
1: Να διαβάσω.
2: Τι, ναι.
3: Εντάξει,
2: οπωσδήποτε.
3: Είχα προκαλέσει
1: λίγο προκλητικό.
2: Διάβασε ένα. Χριστό, διάβασε ένα.
1: Δεν λέγονται.
2: Α, είναι τόσο.
1: Είναι η πλάκα που κάνουμε ποτέ μεταξύ μας.
2: Εντάξει, λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία γεγονότα σαν σήμερα. Έχουμε κοινωνικά θέματα να σχολιάσουμε. Πολιτικά, μάλλον θέματα εξωτερικής πολιτικής.
2: Πάρα πολύ Γερμανία
1: από όλο τον κόσμο. Τα οποία θα τα πούμε στο στούντιο 4 σήμερα. Έχουμε πολύ ωραία θέματα περί τραπ και λοιπά, ενεργειακά. Έχουμε γενικώς μεγάλη ποικιλία και πολύ ωραία παιχνίδια σήμερα. Τι να πρωτοπούμε, πραγματικά τώρα μου άνοιξε η όρεξη. Κυρίες και κύριοι, θα γίνει εκπομπάρα σήμερα.
2: Μου.
1: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, ξεκινάμε.
2: Είδατε που σας τα έλεγα.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα ο Κηφισός από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο. Καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο. Θα έχετε ελαφρές καθυστερήσεις από τη Νέα Ιωνία μέχρι και το Εγάλεο. Είναι μποτιλιαρισμένη εννοείται η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Έχουν αρχίσει να υπάρχουν καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Η Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο της Αθήνας έχει κάποια προβλήματα και φυσικά οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Εδώ ήταν δύσκολα τώρα, γιατί θα με ρωτήσεις, θα βρέξει ή δεν θα βρέξει.
2: Θα βρέξει ή όχι.
3: Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε, άνθρωποι είμαστε και εμείς τώρα. Πού να τα προβλέψουμε, να τα προβλέψουμε.

0: βλέψουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι οριακό.
1: Εγώ θα έλεγα να πάρουν ομπρέλα για καλό και για κακό.
2: Και ζακέτα να πάρουν να ομπρέλα.
0: Α, ζακέτα δεν χρειάζεται.
1: Θέλει, δεν θέλει ζακέτα.
0: Δεν θα έχει. 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Κρύο δεν θα έχει.
1: Μια ομπρελίτσα.
0: Αν με ρώταγες να σου δώσω πιθανότητες βροχής, θα έλεγα 75-25
2: ωραίο.
0: Να μην βρέξει.
2: Α!
0: Ναι.
2: Okay.

0: Δρόμος 89,8 και μια νέα έρευνα, διαβάζω εδώ, δείχνει ότι τα 6 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν καταφέρνουν να καλύψουν τα έξοδά τους μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Δεν χρειαζόταν η έρευνα, αρχικά.
2: 6 στα 10, εντάξει.
0: Είναι άλλο να το λέμε έτσι και άλλο να υπάρχει μια επίσημη έρευνα. Εντάξει, είναι σημαντικό.
1: Καλά, το βλέπω παντού αυτό, δεν είναι.
2: Μπράβο στα άλλα 4 στα 10, να πούμε.
1: Μπράβο, ναι, ποια είναι.
2: Καταφέρνουν.
0: Κατά μέσο όρο, λέει, το εισόδημα φτάνει για 18 ημέρες. Τόσο έβγαλε η έρευνα.
2: Δεν είναι κακό.
0: Άρα μένουν 12 με 13 μέρες έτσι.
2: Ορίστε.
0: Εκεί πρέπει να υπάρχει μια ύπνωση, κάτι να γίνεται. Να πέφτει σε ύπνο.
2: Σα αρκούδες.
0: Μπράβο. Μια μικρή χειμερή ανάρκη και να συνέρχεσαι. Τάκ, και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι. Μα είδες Χριστό. Λύσεις υπάρχουν.
0: Υπάρχουν λύσεις.
2: Κάτι την γκρινιάζουν όλοι οι άλλοι.
1: Η φύση τα έχει πει όλα. Οι αρκούδες γιατί κοιμούνται. Έλα, οι χελώνες γιατί κοιμούνται.
2: Μα αυτή τη μιζέρια που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα θέλουμε να βγάλουμε 30 μέρες του μήνα. Κάτσε ρε μεγάλε.
1: Ναι ρε. Είναι δυνατόν.
2: Κάτσε ρε μεγάλε.
0: Κάτσε ρε μεγάλε.
2: 30 μέρες.
0: Κάτσε ρε μεγάλε. Μου αρέσει. Ωραίο είναι.
2: Κάτσε ρε μεγάλε. Χαρά, ρε φίλε. 18 είναι μια χαρά. Μην γκρινιάζετε, ρε. Σταματήστε.
0: 18 μέρες. Μια χαρά. Εγώ νόμιζα λιγότερο είναι.
2: Μα τι, δηλαδή φαντάζομαι από τις 30 μέρες.
1: Για ορισμένους είναι λιγότερο.
2: Τρως τις 18.
0: Ναι, είναι. Ο μέσος όρος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Άρα σίγουρα υπάρχει.
1: Βέβαια. Ναι. Υπάρχει ο άλλος, ας πούμε, που στις 15 μέρες ή στις 12.
0: Υπάρχουν κάποιοι που έχουν και για 30 μέρες άνεση.
2: Τώρα, τα 4 στα 10.
1: Όχι, όχι. Υπάρχουν άλλοι που το μήνα έχουν 70 μέρες άνεση. Το μήνα.
0: Υπάρχουν άλλοι που έχουν πολλές αμέτρητες μέρες. Έτσι,
1: ναι,
0: λίγοι, κάποιοι λίγοι που έχουν αμέτρητες μέρες. Τέλος πάντων, σε λίγο.
2: Μη στεκόμαστε σε αυτούς πάντως τώρα.
1: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπωσδήποτε θέλω να μου το πείτε. Ναι, ναι. Τι έχει γίνει με Βύση Καρβέλα και τα οικονομικά.
2: Όχι,
1: γιατί στο δόλεο.
0: Και εγώ το βαρέθηκα.
2: Το βαρέθηκα όμως τώρα.
0: Και μ' αρέσει κάποιοι που το παίρνουν πολύ σοβαρά. Και είναι σε φάση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι γίνεται σήμερα.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάντως δεν ασχολούνταν κανένας με αυτό.
0: Με συντριβή κιόλας.
1: Δεν ασχολούνταν κανένας.
2: Εντάξει, σου λέει δύο τραγουδοποιοί, τραγουδιστές και δεν είναι κανείς από τη Θεσσαλονίκη, γιατί να ασχοληθούμε. Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει το πατριωτικό κομμάτι.
0: Σωστό. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε letter game. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Έχουμε ένα λεπτό. Ένα γράμμα, 10 απαντήσεις. Το ξέρετε αυτό. Αλλά υπάρχει ένα πολύ ωραίο δώρο για εσάς.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Όπου τη βλέπω εδώ πέρα, μία διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση. Εγώ ο Σερ.
1: Δεν θέλω να το λες έτσι. Θέλω να υπάρξει ένας ενθουσιασμός.
0: Δεν
1: είναι απλά μία παράσταση.
2: Ενθουσιάσου λίγο, ρε φίλε.
0: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης του Δημήτρη Μάλισόβα, σκηνοθεσία. Ένα έργο που ο ίδιος το έχει επιμεληθεί. Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου.
1: Θέλω
0: του
1: να μας πεις ποιοι παίζουνε.
0: Γρηγόρη Μπιθικότσι.
1: Ποιοι παίζουνε, θέλω να ακούσω.
0: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω. Θα σου πω ποιοι τραγουδάνε καταρχάς, ναι. Έτσι που είναι το σημαντικό. Αν και τα έχουμε συζητήσει, είναι ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μπάμπης Τόκας, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η βασική. Που λένε τα τραγούδια του Γρηγόρη Μπιθικότσι.
2: Παίζουν. Στόκας, ωραίος, ναι. Μπιθικότσι, ο Στόκας.
0: Ναι, ναι, καλά, είναι και. Έτσι που τους άκουσα λίγο χθες, είναι καταπληκτική. Τάσος Χαλκιάς, Ελένη Κερασιμίδου, Φίλιππος Σοφιανός, σε βασικούς ρόλους, η Ματίνα Νικολάου, η Σαλίνα Γαβαλά, η Μίλη Καραλή, όλοι βέβαια τραγουδάνε.
1: Και.
0: Εκτός από αυτός που δεν τραγουδάει, ευτυχώς, είναι ο δημοσιογράφος που παίζει το δημοσιογράφο. Επίσης.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Εγώ. Λοιπόν, 2-11-18-91-8.
1: Είναι αυτό,
0: αλλά και πολλοί άλλοι ηθοποιοί που παίζουν διάφορους ρόλους. Γιατί μαζί με τον Γρηγόρη. Είναι καμιά
1: 25αριά
0: ακόμη. Οι οποίοι χορεύουν, τραγουδάνε, παίζουν. Είναι αξιόλογοι όλοι. Είναι ουσιαστικά και η ιστορία της Ελλάδας που ξεκινάει. Περνάει μέσα από.
1: Πότε ξεκινάει?
0: Τώρα, το Σάββατο. Σάββατο Κυριακή. Σάββατο Κυριακή, 17-18 Οκτωβρίου. Ναι, ξεκινάμε. Δυνατά.
1: Εμείς πρώτα θα πάμε, Γιάννη, το Σάββατο, την Κυριακή.
0: Όχι, πιο μετά εσείς, για να στρώσει λίγο.
2: Ναι,
0: να στρώσει τις οπτικές. Όχι, αν και θα είναι ήδη, από ό,τι φαίνεται, μια χαρά.
1: Θα έρθουμε στην επίσημη, εμείς, η οικογένειά σου.
0: Πιο μετά θα είναι, πιο μετά θα είναι.
1: Θα μας βάλει στην επίσημη εμάς.
0: Λοιπόν, 17-18, κάθε μέρα είναι επίσημη. Πώς λέει και ο Γρηγόρης.
2: Εγώ να μην πληρώσω θέλω και πάω όποτε να είναι.
1: Δεν θα πληρώσεις, ρε.
0: Θα πληρώσεις, φίλε. Έτσι
1: θα στα κάνω εγώ τα έξοδα.
2: Για να δω Φερεντίνο θα πληρώσω.
0: Όπως λέει. Καλά, εγώ δεν είμαι τίποτα. Ένας απλός δημοσιογράφος.
2: Εντάξει, θα δω και κότσιρα με στόκα.
0: Έτσι, μπράβο. Επίσημη αγαπημένη.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 7 και 18 παιδιά και θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα παιδιά μου, καλή εβδομάδα.
5: Τι
6: είναι
5: κάνετε?
6: Ελένη.
5: Α, γεια σας κυρία Ελένη.
4: Τι κάνετε κυρία Ελένη, καλά?
6: Είμαι καλά, σας ακούω κάθε μέρα.
5: Έτσι ακούγεται η φωνούλα
4: με
5: σας.
4: Με τι ασχολείστε κυρία Ελένη?
6: Τρώω σύνταξη.
4: Πολύ ωραία.
5: Τρώω σύνταξη.
4: Μέχρι πότε τρώτε? Μέχρι πόσες μέρες κρατάει αυτό το φάγωμα της σύνταξης?
6: Παιδιά μου, εμένα μου κρατάει όλο το μήνα.
4: Άρα έχετε υπολογίσει έτσι, ώστε τρώτε λίγο-λίγο. Τσουκουτσουκου. Εκτός αν παίρνετε καμία συνταξάρα.
6: Τσουκουτσουκου. Τσουκουτσουκου. Και δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ ευχαριστημένη.
4: Μάλιστα.
7: Τσουκουτσουκου μπολ.
4: Κυρία Ελένη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που παίζετε μαζί μας. Και θα σας δώσουμε ένα εξαιρετικό γράμμα για σας. Αφού είπατε τσουκουτσουκου, μια στιγμή να γυρίσω σελίδα.
5: Θα πας υποχρεωτικά.
4: Και θα πάμε στο ταφ. Έτσι, ετοιμαστείτε λοιπόν για ταφ. Και ξεκινάμε με ζώο.
6: Τάρανδος.
4: Όνομα.
6: Τάκης.
4: Πράγμα.
6: Τασάκι.
4: Φύτο.
6: Τουλίπα.
4: Φαγητό.
6: Τουρλού.
4: Πόλη.
5: Τι ωραίο.
6: Τρίκαλα.
4: Επάγγελμα.
6: Τορλαδόρος.
4: Ομάδα.
5: Τι λέτε τώρα.
6: Ομάδα από τα Τσέσλι.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
5: Τι.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Λίμνες, Τριχονίδα.
5: Και μπράβο.
4: Χώρα.
5: Η διπλανή.
6: Ταϊβάν.
4: Ταϊβάν, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια.
5: Συγχαρητήρια.
4: Να πούμε και στην
5: Ελένη.
4: Κατερίνα Καραβάτου, Τσέλσι.
5: Τσέλσι.
4: Συγχαρητήρια κύριε Ελένη.
5: Την ξέρω την Τσέλσι, είναι από το Λονδίνο.
7: Καλή παραλλαγή.
4: Ναι. Γιατί, τι πω.
7: Είπε Τσέλσι.
5: Δεν πειράζει τώρα. Α, ακούσουμε μέλισσες όλοι μαζί, έτσι να το ευχαριστηθούμε. Και αμέσως μετά έχουμε και άλλα δώρα, εντάξει. Φυσικά εδώ, στο δρόμο 89,8.
4: Εγώ σερ κέρδισε, κυρία.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 26. Σαν σήμερα έχουμε πολύ δυνατά γεγονότα. Καταρχάς έχουμε την απελευθέρωση της Αθήνας 12 Οκτωβρίου του 1944.
1: Βέβαια.
0: 12 Οκτωβρίου του 1938, λίγα χρόνια πριν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της εμβληματικής επιστημονικής, της ταινίας επιστημονικής φαντασίας παραμύθι «Ο Μάγος του Οζ».
1: 38, είναι, τόσο παλιά.
0: 38, φίλε,
2: έλα,
0: τόσο
2: ρε,
0: παλιά. Σαν σήμερα, 3 χρόνια πριν, είχε γεννηθεί ο Λουσιάνο Παβαρότη, το 35 δηλαδή, 12 Οκτωβρίου. Το 33, πάλι λίγο πιο πριν, είχαμε το Αλκατράζ. Έτσι, και
2: το Αλκατράζ τι είχαμε
0: για
2: δηλαδή.
0: Για 4 χρόνια, που ουσιαστικά δημιουργείται το Αλκατράζ και για 4-5 χρόνια δεν δραπετεύει κανείς, μέχρι που έχουμε τη γνωστή ιστορία με τους δύο που καταφέρουν να πηγαίνουν στη θάλασσα. Το 24 πιο πριν έχουμε το Μίμη Πλέσσα, γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσσας, και το 1810, εκεί πηγαίνουμε πίσω, έχουμε τη μεγάλη γιορτή Κατερίνα, που, πώς να το πούμε, ο Γιάννης Κορδόνης, ο άνθρωπός μας εδώ πέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα βέβαια, έτσι, εδώ με αυτό.
0: Έχει, αυτή τη γιορτή την
2: πολύ
0: έχει
2: μεγάλο,
0: σαν ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Έτσι, γι' αυτόν,
2: αυτό.
0: Αυτή η γιορτή του 1810 που ξεκινάει το Oktoberfest.
1: Αλήθεια λες.
0: Ξεκινάει σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Ναι, σαν σήμερα, φίλε, γίνεται η πρώτη.
2: Θέμα. Υπάρχει ηθικό θέμα εδώ.
0: Γιατί παντρεύτηκε ο τέτοιος.
2: Ακριβώς
0: ο...
2: γι' αυτό.
1: Ποιος?
0: Ο βασιλιάς της Βαυαρίας Λουδοβίκος.
2: Ο Κορδόνης γιορτάζει μία γιορτή που έχει προέλθει από βασιλής.
0: Βέβαια.
2: Θέλουμε μία απάντηση.
0: Έχει δίκιο.
2: Ο βασιλιάς, μια απάντηση.
0: Ο πρώτος, λοιπόν, ο Λουδοβίκος παντρεύτηκε την
1: Τερέζα.
2: Την Τερέζα της Αξονίας.
0: Τερέζα λεγόταν.
1: Ναι.
2: Θηρεσία.
0: Της Αξονίας,
1: εντάξει, δηλαδή, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: 5 μέρες κράτησε. 5 μέρες πίναν.
1: Γι' αυτό δεν θα τη γιορτάσω σήμερα την επέτειο. Τη γιόρτασα χθες όμως. Μία μέρα πριν. Ως διαμαχωρή, θα το ξέρω. Ρημάχτηκα στην πύρα χθες, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Παρόλο που, όπως και σήμερα, να ξέρεις, κάνω εκπομπή με.
0: Ναι.
1: Με βλέπεις.
2: Με θλάση.
1: Με θλάση.
0: Αλήθεια.
1: Έχω πάει θλάση στο τετρακέφαλο.
0: Oh,
1: αλήθεια.
0: Φιλέ.
1: Πολύ, πολύ. Πονάω πάρα πολύ.
2: Να
1: όταν
2: περπατάω,
1: πονάω πολύ.
0: Σε τριβή. Γιατί μου δείχνει το φωναράκι σου. Δεν πρόκειται.
2: Να κάτσει σπίτι.
0: Ξέχασέ το.
2: Να κάτσει σπίτι και να έχει και Nova More για να μπορεί να βλέπει εκεί που θα ξεκουράζει ταινίε ή οτιδήποτε θέλει να κάνει σε όλα τα σημεία του σπιτιού. Και αν θε να μετακομίσει, θέλει για να μετακομίσει. Σιγά μην αφήσει πιταρόνα σου.
1: Δεν μετακομίζω ακόμα.
2: Βεβαίω. Να ξέρει ότι υπάρχει το Nova More που ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλα μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να μην.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν.
3: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
2: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
4: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: τι κουαλίτα.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
10: Καλώς τη.
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος.
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Δρόμος παρουσιάζει.
20: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και mor.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
22: Οκ.
23: Okay.
22: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 38 και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Έχω μία φίλη που κάθε φορά που βγαίνουμε παραπονιέται για τη ζωή της, αλλά όταν της προτείνω κάποια λύση, έχει πάντα ένα λόγο να μην την ακολουθήσει. Την ακούω γιατί την αγαπάω, αλλά έχω αρχίσει να κουράζομαι. Πρέπει να συνεχίσω να την ακούω ή να της πω ότι δεν αντέχω άλλο την ίδια κουβέντα? Λέει η Σοφία και εσείς στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 6987-898-898.
0: Έχω να δώσω κάποιες βασικές συμβουλές για φίλους, συμβουλές σε φίλους. Δηλαδή όταν ο ένας συμβουλεύει τον άλλο.
2: Φιλοσυμβουλές.
0: Φιλοσυμβουλές ακριβώς. Είναι η ενεργή ακρόαση, είναι ο σεβασμός στα όρια, ο ποιοτικός χρόνος, η ειλικρίνεια μεν συνέστηση, είναι η στήριξη στα δύσκολα. Αυτοί είναι πέντε βασικοί πυλώνες που πρέπει να στηρίζονται οι συμβουλές στους φίλους. Δηλαδή,
2: το πρώτο, να ακούς, το είπες, με συγχωρείς.
0: Είναι η ενεργή ακρόαση.
1: Ενεργή ακρόαση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι βασικά. Δηλαδή, στα λένε όλοι ότι αν υπάρχουν αυτά τα πέντε στις συμβουλές στο να δίνεις και να ακούς, τότε μια συμβουλή μπορεί να έχει αποτέλεσμα και μπορεί πραγματικά να μην φέρει αυτό το προβληματισμό που μας έστειλε η συγκεκριμένη ακροάτρια η Σοφία. Αυτά είχα να πω.
2: Καλημέρα,
0: δεν θα το αναλύσω γιατί.
1: Όχι, αλλά απλά.
2: Μίλησε
1: σωστά. Τι να κάνει όμως τελικά?
0: Αυτό που έχει να κάνει είναι, εάν υπάρχει ειλικρίνεια, σεβασμό στα όρια, ποιοτικό χρόνο κτλ.
2: Ενεργή ακρόαση.
0: Και δεν την ακούει, σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει να συμβουλεύει.
2: Εκεί το πας.
0: Ότι δηλαδή από τη στιγμή που αυτή κινείται πάνω σε αυτόν τον άξονα με τις πέντε βασικές αρχές και η άλλη δεν την ακούει, σημαίνει ότι δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Άρα δεν έχει νόημα να τη συμβουλεύει.
1: Τέρμα δηλαδή.
0: Κατανοητός.
1: Βέβαια. Ωραία. Πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Ωραία.
2: Εμένα η πείρα μου δείχνει ότι αυτό το πράγμα είναι ό,τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς μεταξύ φίλων. Βγαίνεις, γκρινιάζεις, διαμαρτύρεσαι, παραπονιέσαι, σου δίνει συμβουλή ο φίλος σου, δεν την ακολουθείς ποτέ, ξανασυναντιέστε μετά
0: πάλι
2: και ξαναγίνει το ίδιο πράγμα.
0: Εξάλλου γι' αυτό δεν είναι φίλοι.
1: Γι'
0: αυτό είναι οι φίλοι. Για να μην σε κρίνουν κιόλα.
2: Ακριβώς.
1: Η Ελένα έχει πλάκα, ρωτάει, είσαι σίγουρα φίλοι και όχι δωρεάν ψυχολόγος?
2: Έλα μωρέ τώρα.
0: Εντάξει,
1: μα
0: ναι,
1: δεν είναι.
2: Μα ο φίλος αυτό είναι ο καλύτερος και δωρεάν ψυχολόγος που μπορεί να υπάρξει.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο, ρε φίλε. Πάρα πολύ δίκιο.
2: Ευχαριστώ,
1: και
2: φίλοι.
1: Επειδή έχουμε καταλήξει τέλος πάντων σε αυτή τη φάση, θα σας πω ότι θα παίξουμε και τρία τραγούδια στη σειρά. Αλλά τι κερδίζετε? Θέλω να είστε ψυχραιμοί, γιατί πρόκειται για δωράρα πάρα πολύ σοβαρή. Ένα από τα πέντε πακέτα των 100€ από την Elixir Makeup.
0: Γι' αυτό η θα ελληνική... μας πάρετε. Συγγνώμη, ναι, νομίζω ότι.
1: Όχι, όχι,
0: αλλά επειδή είναι
1: πω.
0: Τόσο ωραίο αυτό το makeup, ναι.
1: Η ελληνική εταιρεία καλλιτικών που συνδυάζει ποιότητα και προσιτές τιμές με προϊόντα μακιγιάζ που έχουν γίνει viral και στο TikTok.
2: Τι έχουν γίνει?
1: Viral. Και στο TikTok. Ανακαλύψτε τη συλλογή της Elixir Makeup στο e-shop της και βέβαια περισσότερα από 1500 συνεργαζόμενα καταστήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο σας περιμένουν.
0: Με λίγα λόγια, πάνω σε αυτά που είπε η Κατερίνα, για να γίνουν πραγματικότητα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 211-1891-898.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8. Αποκλείται, είναι δικό μου.
2: Είναι το δικό μου, με παίρνω από το σπίτι γιατί είμαι λιγάκι άρρωστο.
1: Ναι, λέω κι εγώ. Τι, είναι καλά, πειραστικά.
2: Ευχαριστώ.
1: Πειραστικά να είναι καλά το παιδί.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα παίξουμε τρία.
3: Στερίζουν οι ιώσεις, στερίζουν.
1: Βέβαια, χαμός.
2: Παιδιά, είναι αλήθεια αυτό.
3: Θα είναι μαθηματική ακρίβεια μέχρι το τέλος του Οκτώβριου, δεν θα έχω αρρωστήσει κι εγώ.
1: Εγώ το ίδιο.
2: Δεν νομίζω.
1: Μόνο η Κατερίνα Καραμπάτου ήταν αρρωστή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
4: Κέλλη.
2: Κέλλη.
1: Κέλλη.
4: Ναι, Κέλλη, κάπα.
2: Όπως λέμε Κέλλη και Λεκίδου δηλαδή.
4: Σωστά, σωστά.
3: Όπως λέμε Κέλλη, είμαι ένα κουρέλι, θα έλεγα εγώ. Σήμερα το πρωί.
1: Πιο καλό αυτό.
4: Σωστά, σωστά, Γιάννη, σωστά.
3: Κέλλη από το Κυριακή.
4: Από Καλλιόπη.
3: Από το Καλλιόπη.
1: Πάντως
2: και το Καλλιόπη είναι πολύ δυνατό.
1: Πολύ δυνατό, ειδικά στο στρατό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
4: Αυτό. Το έχουμε ακούσει 100 φορές αυτό.
1: Ναι, ναι. Τρία τραγούδια στη σειρά και ένα, δύο, τρία. Πάμε.

0: Έλα, έλα.
1: Έλα, Γιάννη, έλα, Γιάννη.
2: Ας πέτρε ένα μαγκαλιά πριν τελειώσει.
3: Α, μάλιστα, πολύ επίκαιρο.
1: Τελευταίος. Α, το τραγουδάκι ο ίδιος, είδες.
3: Λέγε, Κέλλη.
1: Για πες,
4: θα δούμε, θα είναι ο τελευταίος χορός του Καρβέλα και της Βύσης.
3: Για να δούμε.
0: Τι
3: λες
0: εσύ, Κέλλη, θα είναι.
1: Θα είναι.
4: Δεν θα είναι, δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι,
3: θα τα βρούνε, πιστεύεις, θα τα βρούνε.
4: Ναι, πιστεύω θα τα βρούνε.
3: Γιατί θα τα βρούνε, πιστεύεις.
4: Γιατί έχουν πολλές φορές μαλώσει και πιστεύω ότι μια αγάπη όταν είναι δυνατή νικάει όλα τα πράγματα, όλες τις αντικσότητες και στο τέλος πιστεύω ότι θα τα βρούνε.
3: Ναι, ρομαντική εδώ... και ευαίσθητη η Κέλλη.
0: Εδώ είναι πολλά τα λεφτά, Κέλλη.
1: Και θα ψάχνουν όλοι τα λεφτά πια.

0: Δρόμος 89,8 είναι 8 παρά 6. Ακριβώς, Κατερίνα και Γιάννη.
1: Θα ξεκινήσω εγώ, παρόλη τη θλάση μου, και θα σας πω. Μη γελάς, πονάω. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε ποτέ και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι έχει συμβεί, μην το αρνηθείτε. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr, Κατερίνα.
2: Θέλω λίγο να είστε συγκεντρωμένοι, να πάρετε το κινητό σας και να στείλετε μήνυμα στο 54301 και να γράψετε δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Λουτράκι, γιατί την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου θα σας στείλουμε στο Club Hotel Casino Λουτράκι, που είναι ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων στο Λουτράκι, μία ωρίτσα από την Αθήνα, συνδυάζει διαμονή, γαστρονομία, ευεξία, ψυχαγωγία, θέας στον Κορινθιακό, πισίνες, άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, χώρους ευεξίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί την ιδανική επιλογή για μία ολοκληρωμένη απόδραση. Τι θέλεις, Γιάννη μου?
1: Να πω ότι έχει εξαιρετικό τζακούζι. Και κλειστή πισίνα συγκλονιστική.
2: Πού τα ξέρεις αυτά εσύ?
1: Έχω πάει.
2: Άμπα.
1: Έχω πάει και είναι υπέροχο. Αλλά το τζακούζι, Χρήστο, πω, να ζεστά τα νερά του, να σε παφλάζουν από εδώ.
2: Να σε παφλάζουν. Καταπληκτικά ελληνικά.
0: Λοιπόν, ακούστε.
2: Τον παφλάζουν τα νερά.
0: Έχεις κάτι άλλο? Έχεις κάτι άλλο στο θέμα αυτό?
2: Όχι.
0: Ωραία, να πω ένα μήνυμα που μου στείλανε.
2: Ναι.
0: Όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Βύση. Έτσι δεν είναι, Λενό?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το καινούριο είναι: όσα έχω κερδίσει, μου τα έχει φάει η Βύση.
2: Οκ.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να μην.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο private and exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε τη. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
10: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
11: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Οικογένεια Adams, το musical.
11: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
15: Euphoria!
14: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
16: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
15: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ. Το κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β.

0: στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-008-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα μας. 8:03. Πάμε για quiz.
3: Πάμε γρήγορα. Ποιο είναι το θέμα?
4: Είναι η Μάρθα Βούρτσι.
3: Όχι. Χρόνια πολλά.
2: Είναι ο Παβαρότη.
3: Όχι.
4: Είναι ο Πλέσσας.
3: Εντάξει, είναι το Oktoberfest, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι κάτι τόσο μαζικό και λαϊκό έχει ξεκινήσει από ένα πριγκιπικό γάμο. Εντάξει.
2: Okay, ακούμε.
3: Οπότε πάμε για φεστιβάλ, τα οποία έχουν ξεκινήσει για άλλο λόγο ή τέλος πάντων να δούμε πώς έχουν βγει.
2: Πάμε λοιπόν.
3: Σας αρέσει.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Πολύ καλά. Λοιπόν, σε ποια χώρα διοργανώνεται κάθε χρόνο η περίφημη Λατοματίνα, όπου χιλιάδες άνθρωποι.
4: Ντοματοπόλεμος.
3: Πετούν ντομάτες ένα στον άλλον.
4: Το ξέρω.
3: Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία ή Μεξικό.
2: Πορτογαλία ή Ισπανία, ένα από τα δύο. Είναι.
4: Πορτογαλία γιατί να είναι. Έχει καλή ντομάτα η Πορτογαλία.
3: Σου δίνω μια ευκαιρία να
4: αλλάξει. Ισπανία, Ισπανία. Μπράβο. Ισπανία.
2: Ισπανία. Ισπανία.
4: Μπράβο.
3: Ισπανία. Είναι σωστό. Ισπανία. Γίνεται κοντά στην πόλη Μπουνιόλ, κοντά στη Βαλένθια. Να, και ναι. Γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί ξαφνικά κάποιοι άρχισαν να έχουν ένα καυγά κάποια στιγμή, κάποιοι άνθρωποι, και πετούσαν οι ντομάτες και έκτοτε έγινε ολόκληρο φεστιβάλ.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να το κάνουμε και Ελλάδα, πολύ μου αρέσει.
4: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Υπάρχουν περιοχές και αγρότες, το έχω ψάξει αυτό, που καλλιεργούν ντομάτες όλο το χρόνο και τις κρατάνε μόνο για αυτό το ντοματοπόλεμο.
2: Εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, θυμάμαι στο σχολείο, παίζαμε νερατζοπόλεμο.
4: Νερατζοπόλεμο, βέβαια. Με το απέναντι σχολείο εμείς.
3: Εμείς όχι. Λοιπόν, πάμε. Σε ποια χώρα γίνεται το Μποριόνγκ Μαντ Φεστιβάλ, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
2: Α, πολύ ωραίο κι αυτό.
3: Στη Νότια Κορέα, στην Ιαπωνία, στην Ταϊλάνδη ή στις Φιλιππίνες?
2: Ταϊλάνδη.
4: Φιλιππίνες.
3: Νότιος Κορέα, και μην φανταστείτε κάτι έτσι
4: σεξουαλικό
3: καθόλου. Έχει ξεκινήσει. Έχει
4: σεξουαλικό.
2: Τι με λάσπες.
4: Ναι.
3: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
5: Τι βρώμικα μυαλά.
3: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
2: Βρώμικα μυαλά.
4: Δεν έχει φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια άλλη γυναίκα, ας πούμε.
2: Αυτά σκέφτεσαι.
4: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
3: Ήτανε απλά, ξεκίνησε απλά ως τρόπος προβολής καλλιντικών προϊόντων με λάσπη από εκείνη την περιοχή. Πάμε. Τι παραδοσιακά ρίχνουν από τα μπαλκόνια στη διάρκεια του Ιβραία Κάρνιβαλ στην Ιταλία? Α, λεμόνια. Β, πορτοκάλια. Γάμα μήλα, δέλτα ρόδια.
4: Ιβραία σημαίνει ρόδι, οπότε θα πω ρόδια.
2: Ρόδια είναι, ναι.
3: Είναι πορτοκάλια.
4: Είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Το λένε ρόδια και ρίχνουν πορτοκάλια.
3: Okay. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι ξεκίνησε εξαιτίας μιας λαϊκής εξέγερσης απέναντι στην τυραννία.
2: Τέλεια.
3: Εκεί έπρεπε να πηγαίνεις, φίλε. Όχι στο Οκτώβερφεστ.
6: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχει σχετικά φουντώσει. Είναι Δευτέρα, παιδιά. Άστα να πάνε στο καλό. Κάθοδος Κηφισού. Πολύ δύσκολη από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι το Εγάλεο θα πάτε σημειωτών. Στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Από Φιλής μέχρι και Κηφισίας θα χρειαστείτε ένα 35 λεπτό. Υπάρχουν καθυστερήσεις φυσικά και στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέχρι την Δουκίσης Πλακεντίας. Άνοδο Συγκρού, δύσκολη. Βασιλή Σοφίας προς κέντρο, δύσκολη. Άνοδος Κηφισίας από κέντρο προς Χαλάνδρη, πολύ δύσκολη. Κάθοδος Μεσογείων από το ύψος Αγίας Παρασκευής μέχρι το νομισματοκοπείο. Η Λεωφόρος Καρέα εκεί στο ύψος του Βύρωνα έχει καθυστερήσει στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Η Παραλιακή από Μοσχάτο προς Πειραιά επίσης καθυστερήσεις. Καλά, η Λεωφόρος Αθηνών εννοείται ότι είναι μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Να μην συζητήσω για τη Βάρη Σκοροπίου που έχει προβλήματα στο ύψος Τζίμα. Καλημέρα, Βάρη Σκοροπίου.
6: Ο καιρός σήμερα.
4: Ανεβάζω το ποσοστό στο 85-15 να μην βρέξει σήμερα. Κατερίνα, σε κοιτάω στα μάτια και στο λέω αυτό. Θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Βαριές δηλώσεις.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
1: Δρόμος 89,8.

0: Χαμός 89,8, 8 και 10 η ώρα και είναι η στιγμή για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Επιτέλους, ρε Γιάννη, λέγε.
2: Από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, θα πω γρήγορα πως η σημερινή άχρηστη πληροφορία προήρθε επειδή δύο θαμώνες μάλωναν για το αν ο Οκτώβρης έχει 30 ή 31 ημέρες.
1: Αλήθεια το λες.
2: Ναι. Γιατί είχαν μπερδευτεί τέλος πάντων. Λέει όχι 30, όχι είναι 31. Γιατί
1: 31 δεν έχει.
2: Του λέει θα στα φέρω στις 30. 31, ναι. 31 του μηνός θα σου φέρω, λέει, τα λεφτά που σου χρωστάω. Ρε με κοροϊδεύεις, του λέει, δεν έχει 31 ο Οκτώβρης. Είναι σαν αυτό που λέμε θα στα φέρω στις 30 Φεβρουαρίου. Και πετάγει το Αλβέρτος εκεί όπως κάνει πάντα και λέει, παιδιά, stop. Διότι, όσο και σας φαίνεται παράξενο, σε αυτόν τον κόσμο έχει υπάρξει 30 Φεβρουαρίου.
1: Τι λες!
2: Άσε ρε, του λέμε όλοι και τα λοιπά και
0: ενδιαφέρον, ενδιαφέρον.
2: Πάρα πολύ γρήγορα ότι όταν ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος είχε εισάγει το τελευταίο ημερολόγιο το 1582.
1: Το Γρηγοριανό!
2: Για να διορθώσει ακριβώς τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ του ηλιακού έτους και της ημερολογικής ημερομηνίας που είχε φέρει το Ιουλιανό ημερολόγιο, έρχεται να φέρει το Γρηγοριανό. Αρχίζουν λοιπόν οι υπόλοιπες χώρες όλο τον κόσμο να το υιοθετούν σταδιακά το νέο ημερολόγιο. Η Σουηδία,
1: ναι,
2: γιατί εκεί θα πάμε, αποφασίζει να κάνει την αλλαγή το 1700. Της πήρε λίγο παραπάνω. Το έτος 1700 λοιπόν έτυχε να είναι δίσεκτο έτος στο Ιουλιανό, αλλά όχι στο Γρηγοριανό.
1: Πρέπει να ξέρεις μαθηματικά γι' αυτό, ναι.
2: Διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το χάσμα, καθώς η 1η Μαρτίου στο Ιουλιανό, ναι, αντιστοιχούσε στη 12η Μαρτίου στο Γρηγοριανό. Μιλάμε για σοβαρό μπέρδεμα.
1: Πολύ μεγάλο.
2: Με λίγα λόγια, η Σουηδία σχεδίαζε να περάσει σταδιακά. Τι ήθελε να κάνει? Να παραλείψει 11 δίσεκτες ημέρες σε διάστημα 40 ετών. Δηλαδή να περιμένει κάθε 4 χρόνια, να παραλείπει την 29η Φεβρουαρίου,
1: ναι,
2: και έτσι σε 40 χρόνια σου λέει θα έχουμε έρθει στα ίσα μας. Είχανε πλάνο. Τους πήγε πάρα πολύ λάθος όλο αυτό. Δεν τους έβγαινε με τίποτα. Φτάνουν στο 1712, ναι, και έχουν γίνει μπάχαλο. Όλος ο κόσμος ακολουθεί μια ημερομηνία και η Σουηδία είναι εντελώς αλλού.
0: Σ' άλλο χρόνο.
2: Σου λέει λοιπόν, βάζουμε το 1712 έξτρα μέρα. Το 1712 λοιπόν, που για όλο τον υπόλοιπο κόσμο ήταν δίσεκτο έτος και είχε 29 Φεβρουαρίου, οι Σουηδοί σου λένε τώρα πρέπει να έρθουμε στα ίσα μας.
1: Τώρα ήρθε η ώρα.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε τι κάνουν? Χώνουν 30 Φεβρουαρίου. Για τη Σουηδία λοιπόν υπάρχει καταγεγραμμένη ημερομηνία 30 Φεβρουαρίου του 1712. Υπήρξε η ημέρα αυτή και ήρθε να φέρει στα ίσα του το ημερολόγιο για τη Σουηδία, που από τότε ακολουθεί τον υπόλοιπο πλανήτη.
1: Εξαιρετικά!
0: Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα παίξουμε letter game. Μην το ξεχνάτε, είναι χρήσιμο αυτό το παιχνίδι, γιατί σας δίνει μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου.
1: Private and exclusive.
0: Δρόμος 89,8 λοιπόν, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7. 2-11-18-91-8-98.

0: 99,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Λοιπόν, ο δρόμος έχω 9,8, είναι 8 και 18 και είναι το Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Το όνομά σας?
3: Ελευθερία.
2: Γεια σας, Ελευθερία.
1: Με τι ασχολείσαι, Ελευθερία?
3: Είμαι γραμματέας διοίκησης σε μια εταιρεία.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Χ.
3: Τέλεια.
1: Ξεκινάμε. Ζώο.
3: Χελώνα.
1: Όνομα.
3: Χρήστος.
1: Πράγμα.
3: Χαρτόνι.
1: Φυτό.
3: Χρυσάνθεμο.
1: Φαγητό.
3: Χαλβάς.
1: Πόλη.
3: Χαλκίδα.
1: Επάγγελμα.
3: Χασάπης.
1: Ομάδα.
3: Χαποέλ.
1: Ω, λίμνη, ποτάμι, βουνό.
3: Χυμαρίτιδα. Χυμαδίτιδα, πώς λέγεται.
1: Πώς.
3: Χυμαδίτιδα.
1: Χυμαδίτιδα.
2: Ξαναρώστε
1: το. Το ψάχνουμε. Χώρα.
3: Χώρα Χιλή.
1: Τέλεια. Χυμαδίτιδα, μια στιγμή.
4: Πώς το γράφετε το χυμαδίτιδα?
1: Είναι ψιλογιώτα.
3: Ψιλογιώτα.
1: Μάλιστα. Κάνα άλλο που
4: χιλή χυμαδί... Όχι, γιατί άλλο.
1: Α, υπάρχει άλλο.
4: Γιατί άλλο. Ζήτα συγγνώμη από την κυρία.
1: Συγγνώμη.
4: Που την αμφισβήτησες.
3: Υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Βεβαίως.
2: Πού είναι?
4: Ντροπή, Κατερίνα. Είναι λίμνη της Μακεδονίας.
2: Της Μακεδονίας. Πού στη Μακεδονία?
4: Στα νότια της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας, κοντά στα σύνορα με την Κοζάνη.
1: Τι είπατε, κυρία μου, δεν σας ακούσαμε?
3: Λέω μη τυχόν, είμαι σίγουρη ότι υπάρχει.
4: Α, okay, είστε ναι, σίγουροι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Είσαστε φοβεροί.
4: Και έχει κάτι ωραία πουλιά εκεί.
1: Φοβεροί.

0: Δρόμος 89,8, πάμε στον παράδεισο εκεί την κόλαση. Ο Νίκος μας στέλνει το εξής, λέει: με τη γυναίκα μου βάζουμε κάθε μήνα 100 ευρώ σε έναν λογαριασμό για το παιδί μας.
1: Μπράβο.
0: Όμως επειδή έπρεπε να πάρω κάποια χρήματα, πήρα ένα ποσό από αυτό το λογαριασμό και τώρα δεν έχω να τα επιστρέψω, γιατί ο λόγος που τα χρησιμοποίησα δυστυχώς δεν μου επιτρέπει να τα επιστρέψω.
2: Αν δεν ξέρω τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να κρίνω.
1: Ναι, τώρα τι λόγος
0: είναι. Ο λόγος είναι λιγάκι. Θα μου επιτρέψετε.
2: Να μην το πεις.
0: Θα το πω.
2: Να το πεις. Γιατί
0: σε τιμή. Έχει σχέση με εμάς. Λέει ότι άκουσε στην τηλεοπτική εκπομπή το Γιάννη Κορδόνη να λέει ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Πίστεψε σε αυτό. 2-0. Οπότε πήρε τα χρήματα και πόνταρε υπέρ του Παναθηναϊκού. Έτσι τα χάσε τα χρήματα. Τώρα δεν έχει να τα επιστρέψει. Άρα. Δεν ήθελα να το πω, ειλικρινά. Το έγραψε συγκεκριμένα. Τον πήρε στον άνθρωπο στο λαιμό.
1: Σου.
0: Σου.
1: Σου. Όχι σε οποιονδήποτε λαιμό. Στο δικό
0: σου. Σου. Εστίκε, βάλει και ένα σου.
2: Πήρε λοιπόν τα χρήματα που αποταμίευαν για το παιδί.
0: Για το παιδί. Και επειδή τα επηρεάστηκε. Επειδή επηρεάστηκε, είπε εσύ θα κερδίσει 2-0 από Παναθηναϊκό μέσα στο καρέκλα.
2: Τάσπαξε όλα στο διπλό.
0: Και τάσπαξε στο διπλό, ναι. Και την πάτησε. Και τώρα κουβά. Τι να κάνει ο άνθρωπο. Και το παιδάκι, μεγαλώνει ένα παιδάκι. Μαζεύουν τα χρηματάκια. Τα πήρε μέσα, πίστεψε. Ωραία, ωραία. Βλέπει την εκπομπή μας. Επηρεάστηκε, γι' αυτό σου λέω: όταν μιλάς, να προσέχεις τι λες.
2: Επειδή είναι σοβαρή η κατάσταση εδώ και δεν μπορούμε να παίζουμε τώρα με τα χρήματα.
0: Τι λες, η Κατερίνα.
2: Κάτσε, εσύ, αν δεν πω πρώτο εγώ. Που με αφορά και όλα στην κατάσταση.
0: Θέλω να ακούσει, ναι, για να καθαρίσουμε από εδώ. Μπράβο.
2: Κόλαση, τίποτα, τον στείλουμε τον άνθρωπο τώρα. Θα του δώσουμε λύση.
1: Το παιδί του τα πελάει.
2: Θα του δώσουμε λύση.
0: Στείλ το 100 ευρώ.
2: Θα ποντάρει τα διπλά
0: στο παιχνίδι.
2: Στο να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και το Μάιο θα κάνει απόσβεση και θα τα βάλει πίσω. Τα διπλά. Πόσα έπαιξε χθε. Τα διπλά στο θα πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Πάει το παιδί.
2: Έχει πίστη.
0: Το βλέπω το παιδί να μην έχει ούτε ένα ευρώ.
2: Και θα πας παράδεισο και εσύ και το παιδί.
0: Κυρίες και κύριοι, σας έχει τύχει ποτέ να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
3: Όλες τις επιτυχίες.
5: Πάμε κόντρα κι όπου βγει. Κόντρα σε κάθε...
3: Και μας αρέσει.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8.
1: Τραγουδάρα ο Φέρης.
0: 8 και 34. Και τι τραγουδάρες έχει ο Γρηγόρης Μυθικός, παιδιά, τώρα που
1: καλά,
0: συμμετέχω σε αυτή την παράσταση. Έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή, κάθε τραγούδι του είναι μια ιστορία.
1: Πες ένα, ας πούμε, το πιο αγαπημένο, που μπορεί να το έχεις ξεχάσει και το ακούσεις στις πρόβες τώρα και τρελαίνεσαι.
0: Τραπετσόνα, ξέρω.
1: Στην Τραπετσόνα,
0: Τι να πω, του Μπελαμί, του Ουζερή, του Βοτανικού, ο Μάγκας, τι να προδοποιήσει. Επίσημη αγαπημένη.
1: Το επίσημη αγαπημένη ποιο είναι?
0: Τώρα δεν θέλω. Είναι συγκλονιστικά. Που είναι τα χρόνια, το καντήλι, τρεμοσβήνει. Καλά, ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα.
2: Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω, Κατερίνα.
0: Τάφιος, άξιον εστί, Ρωμιοσύνη, βρέχει στη φτωχογειτονιά.
1: Το βρέχει. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το βρέχει στη φτωχογειτονιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Στο Μπελαμί, το Ουζερί, τι να πρωτοποιείς πραγματικά. Να σας πω ένα αστείο που συνέβη. Χτες στο ραδιόφωνο, ανοίγω το ραδιόφωνο πηγαίνοντας
1: προς την προβά.
0: Στο Christmas Theater και συμβαίνει το εξής. Ακούω τους παραγωγούς να λένε ουσιαστικά κάτι σαν το δελτίο τύπου, τέλος πάντων, συζητούσαν για την παράσταση. Και λέει η μουσικοθεατρική παράσταση Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μυθικότσης, η σκηνοθεσία και κείμενο του Δημήτρη Μαλισόβα, παρουσιάζεται στο Christmas Theater, αυτά τα κλασικά. Από ποιους πλαισιώνεται, λέει, από τον Άκη Κατσουπάκη, χορογραφίες στη διεύθυνση ορχήστρας, έτσι, χορογραφίες του Θοδωρή Πάνα, σε σκηνικά της Μέρη Τσαγκάρη, κουστούμια του Μάριου Κυπριώτη, τη μουσική διδασκαλία απογράφει ο Δημήτρης Κίλκης, Κύκλης, έτσι, τους φωτισμούς τους κάνει η Έλενα Πετροπούλου, τα έλεγε για όλα αυτά, τα σκηνικά τα κάνει ο Δάνης ο Νικολαίδης, ποιοι τραγουδάνε, Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας, Γρηγόρης Μυθικότσης, ποιοι αποτελούν την θεατρική και μουσική ομάδα γενικότερα, τα σχολιά,
2: οι ταξιθέτες, ποιοι θα είναι, φαντάζομαι, στο μπαρ, είπε, ποιος άνθρωπος είναι υπεύθυνος.
0: Και προχωράει και λέει η Μίλη Καραλή.
1: Έχει κάτι πολύ καλά παιδιά επίσης έξω.
0: Ναι.
1: Εννοώ στο πάρκινγκ και όλα αυτά.
0: Ματίνα Νικολάου, λέει Σαλίνα Γαβαλά, Ελένη Γερασιμίδου και στο ρόλο της μητέρας ο Χρήστος Φερεντίνος.
2: Στο ρόλο της μητέρας.
0: Έτσι όπως σας το λέω. τελειώνει. Και στο ρόλο της μητέρας, λέει Ελένη Γερασιμίδου και στο ρόλο της μητέρας ο Χρήστος Φερεντίνος. Κάνει μια παύση και πέφτει γέλιο. Για συγγνώμη, λέει στο ρόλο, η Ελένη Γερασιμίδου στο ρόλο της μητέρας και ο Χρήστος Φερεντίνος. Αλλά ήταν τρομερό γιατί τα άκουγα και ξέρεις όπως πήγαινε. Και στο ρόλο της μητέρας ο Χρήστος Φερεντίνος.
2: Και λες τι έγινε, πήρα και άλλο ρόλο.
0: Κόλλησε. Λέει, συγγνώμη, λέει, δεν είχε το κόμμα και όπως πήγαινε στη συνέχεια.
2: Θα κάνω ότι... δεν κατάλαβα. Δεν μπορείς να κάνεις τη μητέρα.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να γίνω.
2: Γουστάρεις την κάνεις και τη μητέρα.
0: Δεν μπορώ να γίνω μητέρα εγώ.
1: Καλά, εννοείται ότι μπορεί να κάνει τη μητέρα.
0: Μα τι να λέμε τώρα.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 42 είναι η ώρα και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Κατερίνα, θέλω ένα βαρύ προβληματισμό.
2: Σε πολύ βαρύ.
1: Θέλω να μας γονατίσεις. Να μην ξέρουμε τι να πούμε, τι να σκεφτούμε. Πώς να αντιδράσουμε.
2: Δεν ήμουν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αν και επειδή έχει να κάνει με λεφτά, πιστεύω ότι θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Έχεις ήδη την προσοχή μου.
2: Ένας καλός φίλος παντρεύεται και στην παρέα συζητάνε να του πάρουν ένα ακριβό δώρο, βάζοντας όλοι το ίδιο ποσό. Αυτό είναι σαν τα προβλήματα που κάνει ο Αρίωνας στην Πέμπτη Δημοτικού. Ο Γιώργος θα βάλει τόσα. Ο Μίτσος θα βάλει τόσα. Ο Παντελής θα βάλει τόσα. Πόσα θα βάλουν όλοι μαζί?
1: Όχι, για να το κάνει πιο δύσκολο το πρόβλημα, ο τέλος πάντων ο γαμπρός θέλει να αγοράσει κάτι που κάνει τόσο. Πόσα χρήματα
2: του λείπουν.
0: Να δώσω μια λύση γρήγορα.
2: Δεν την έχω
1: καταλάβει το πρόβλημα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, θέλουν να βάλουν χρήματα όλοι. Πώς θα βάλουν τα χρήματα είναι?
2: Όχι, όχι.
1: Με Άιρις.
2: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ αυτή την περίοδο έχω αρκετά έξοδα και το ποσό με δυσκολεύει, αλλά δεν θέλω και να το πω. Να συμμετέχω για να μην φανώ τσιγκούνης ή να εξηγήσω ότι δεν μπορώ. Τόλης.
0: Αυτό, όπως το περίμενα. Το κλασικό, όλοι θεωρούν ότι δεν ότι έχουν έξοδα. Όλοι το ίδιο κάνουν. Νομίζω ότι πρέπει να πάει ανάλογα με τη φορολογική δήλωση, αν είναι ο Αρίωνας με τον μπαμπά και της μαμάς.
2: Ναι.
0: Έτσι, επειδή είπε, ή ξέρω εγώ. Τσιρικάκια, αλλά επειδή δεν είναι εδώ, είναι μεγάλη.
2: Όχι,
0: άνθρωποι,
2: είναι μεγάλη. Είναι για γάμο, λοιπόν. Παντρεύονται.
0: Άρα, λοιπόν, αφού παντρεύονται, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει το ποσό που θα βάλουν, ναι, εάν δεν μπορεί να βάλει τα ίδια, να είναι μεγαλύτερο από αυτό που το αναλογεί όταν πάει να φάει. Δηλαδή, πάει στο τάδε κτήμα. Πρέπει να υπολογίσει περίπου πόσο είναι το φαγητό.
2: Ένα πενιντάρικο,
0: ένα πενιντάρικο, άρα πρέπει να είναι από 50 και πάνω.
1: Να μην τους βάλει μέσα με, μπράβο, λίγα λόγια.
0: Άρα είναι ξεκάθαρο. Βοήθησα.
1: Βοήθησες.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πάρα πολύ.
0: Ωραία, μπράβο. Για να είναι. Έτσι
2: πάρα
0: ξεκινάμε. Πας να φας. Δεν θα δώσει 40 ευρώ, 30. Λιγότερα από τα αυτά μας. Όχι, ρε φίλε. 50 συν.
1: Όσο θα τους κοστίσει και λίγο παραπάνω.
0: Α, ναι. Αν πας σε ένα πολύ κυριλεκτήμα, αν πας, ξέρω εγώ, βουλιαγμένη κάτω σε κάτι.
2: Τρέλες.
0: Ξέρεις που είναι πολύ, ναι, δυνατό, που είναι πάνω από 150 ευρώ το άτομο, θα δώσεις 150 πάνω.
2: Αν αυτός όμως θέλει να παντρευτεί στη βουλιαγμένη με 150 ευρώ, εγώ γιατί να πληρώσω?
0: Δεν θα πας.
1: Δεν θα παρεξηγηθεί άμα δεν πάω, ρε φίλε.
2: Είναι καλός μου φίλος.
0: Δεν θα γίνει.
1: Δηλαδή όταν είναι μια κατάσταση που είπες και πάει όλο σε ένα κτήμα που κοστίζει 50-60 ευρώ, ναι. Τώρα ο άλλος άμα θέλει να κάνει βασιλικό γάμο και πάει, ναι, να παντρευτεί στο ακριβότερο.
0: Πρέπει να έχει ένα τραπέζι για τα φτωχαδάκια του φίλου.
1: Αυτό.
0: Για του μπατήριδε.
1: Να πει, ας πούμε, ότι το κυρίως event είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα, ναι, για του πλεμπαίους στο ταβερνάκι δίπλα να πίνετε ρετσίνα και να τρώτε, ναι, κοψίδια.
0: Μουζάκι και τέτοιο δίπλα.
2: Σας, ναι, ακούει ο Νίκος και λέει: το δώρο πρέπει να είναι πάντα ανάλογο με τις δυνατότητές μας. Τέλος. Λοιπόν, επίσης έχουμε τρία τραγούδια στη σειρά όπου μπορείτε να κερδίσετε, ας πούμε, αυτή την πρόσκληση και να την κάνετε αυτή δώρο στο γάμο. Πώς σας φαίνεται
1: θα
2: αυτό?
1: Θα εκτιμηθεί πια, πάρα πολύ, πιστεύω.
0: Ποια παράσταση?
2: Είναι η θεατρική παράσταση στο Gloria, στο θέατρο.
0: Μάλλον
2: το
0: Gloria. Μάλλον
2: το Gloria παράσταση στο θέατρο Horn την Τρίτη στις 13
0: Οκτωβρίου. Πάμε ξανά.
2: Εντάξει, ρε Χρήστο.
0: Gloria,
2: εντάξει, Gloria.
0: Gloria, Gloria, Gloria, Gloria.
2: Θέατρο Horn.
1: Υπάρχει θέατρο Gloria.
0: Υπάρχει, βέβαια.
1: Υπάρχει θέατρο Gloria. Δεν φταίει, δεν φταίει η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Πάει ο άλλος και βάζει την παράσταση για το
0: θέατρο.
1: Αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Σαν να πει άλλο να κάνω μια παράσταση και τη λέω Horn. Υπάρχει θέατρο, ρε φίλε! Υπάρχει θέατρο, Χόρτ!

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8. 8 και 56 και 47 δεύτερα. Και θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Κατερίνα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Το όνομά σας?
4: Ανδριάννα.
3: Ανδριάννα, τι γλυκιά φωνούλα που έχεις.
2: Ανδριάννα, με τι ασχολείσαι?
4: Δουλεύω σε μια εταιρεία τροφίμων.
2: Τέλεια. Έχεις φάει τίποτα το πρωί?
4: Συγγνώμη.
2: Έφαγες τίποτα το πρωί?
4: Εκεί τρώμε πρωί, μεσημέρι.
5: Α, τι ωραία.
3: Ωραία δουλειά.
5: Θέλω να δουλέψω εκεί.
2: Συγγνώμη, τρώτε.
5: Πού στέλνω βιογραφικό?
2: Τρώτε κρυφά ή σας τα δίνουν? Δηλαδή, τι εννοείτε τρώτε?
4: Ολοφάνερα τρώμε, όχι απλά κρυφά.
2: Τι,
4: κάνουμε
2: τι,
4: και
2: δοκιμές,
4: τα πάντα.
2: Α,
4: δοκιμάζεις. Ωραία, φίλε. Wow.
5: Dream job, dream job.
2: Δυνατό, ναι. Είναι πραγματικά. Λοιπόν, έτοιμοι?
4: Πανέτοιμοι.
2: Πάμε. Τα μάρτωλά σου μάτια,
3: ερωτεύτηκα. Ωπα, ο Μαγιάννη ηρέμησε.
5: Δεν μπορώ.
3: Ηρέμησε λίγο.

0: Ναι.
1: Μάτια.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο σου, κοριτσάκι μα. Συγχαρητήρια.
2: Κέρδισες.
3: Φάει και για μα κάτι. Καλά, τώρα που, είπες, που είπε για φαγητό, θέλω να συζητήσουμε μετά για τη Θεσσαλονίκη. Θύμισε το μου, σε παρακαλώ.
0: Τι ωραία.
3: Έχω σοκαριστεί. Μέχρι να σα πω όμω.
2: Σοκαριστεί με τι.
3: Θα το πω μετά. Α. Κάνω spoiler alert.
2: Με το σοκ, λοιπόν.
3: Ο δρόμο 89,8 σα ταξιδεύει στην Πράγα.
0: Ναι.
3: Μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι στην πανέμορφη Πράγα. Από 13 έως 16 Νοεμβρίου, 4 μέρες, στην καρδιά της Ευρώπης, με διαμονή σε πεντάστερο ωραίο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Στείλτε ένα SMS στο 54301. Δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και ενώ και τη λέξη ταξίδι. Και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει εδώ φυσικά στο πρωινό στο δρόμο Πράγα με τον δρόμο 89,8 και το Happy Days Travel.
0: Πράγα, θέλεις Μάλτα σου έχω. Η Μάλτα σε καλεί και ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το νησί των υποτών. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Δεν πιστεύω να περιμένετε κάτι άλλο. Μπείτε στο aegeanair.com ή κάνετε την κράτησή σας από το Aegean App και απολαύστε τη Μεσόγειο στα καλύτερά
2: σε
0: της.
2: Λίγο, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν 200 ευρώ.
0: 200!
2: Όλο το Σαββατοκύριακο το σκεφτόμουν.
3: Μ' αρέσει που τα λες μόνος σου.
2: 200 ευρώ. 2-11.
0: Θα τα δώσει.
2: Γιατί θέλω και βοήθεια για να δώσω 200
3: ευρώ. Τα λες μόνος σου.
2: 2-11-18-91-8-98. 200 ευρουδάκια.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πέθανε.
2: Ποιος? Η αισθητικός.
1: Εντελώς.
3: Εντελώς.
1: Πότε?
2: Χθες το απόγευμα.
1: Πού?
4: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
1: Και το πτώμα?
3: Μπρούμητα, στον καζόν.
1: Να το κουρέψετε.
5: Το πτώμα.
1: Τον καζόν.
3: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
1: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος, πλυντήριο ρούχων Πίτσος, με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
0: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimart.
8: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος

0: μας.
1: Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
2: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη μας ώρα, 9 και 5 και για να δούμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
8: Θα να ξεκινήσει ο Γιάννης γιατί θέλει να πει κάτι για το φαγητό.
9: Θα ξεκινήσω με τα δυσάρεστα. Γιατί εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν ειδικά σε τέτοιους χώρους που για μένα είναι χώροι ψυχικής ηρεμίας.
8: Αχ, μη μου πεις ότι θα πεις για τον εύωσμο.
9: Θα πω για τον εύωσμο.
7: Τι έγινε?
9: Θα πω για τον εύωσμο. Δεν το είδες τι έγινε?
7: Όχι.
9: Σοκαριστικό βίντεο. Σοκαριστικό βίντεο. Γιατί εγώ που.
7: Αλήθεια.
9: Πού με χάνεις. Εντάξει, ευτυχώς δεν πάθε κανένας άνθρωπος.
8: Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς.
9: Πού με χάνεις, πού με βρίσκεις, Χριστό μου, σε ταβέρνα. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα με την ταβέρνα.
7: Ναι.
9: Να κάθεσαι εκεί στην ταβέρνα, να τρως το φαγητό σου,
8: ανέμελος,
9: να την παρέα σου, να πίνεις τα κρασάκια σου, τις μπυρίτσες σου και ξαφνικά σκάει ένα αυτοκίνητο και πες πάνω στα τραπέζια. Δεν το είδες αυτό? Μπήκε μέσα στην ταβέρνα. Όταν λέμε μπήκε.
7: Όχι.
9: Εκατό άλλο στο τραπέζι και σκάσε πάνω το αυτοκίνητο.
8: Κανονικά.
9: Σοκαριστικό.
8: Δηλαδή λέγανε οι θαμώνες εκεί που κάποιοι από αυτούς τραυματίστηκαν ότι αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες.
9: Όχι, σκάσε πάνω του, σου λέω.
8: Μπήκε μέσα.
9: Λίγο ταχύτητα
8: αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες απ' έξω, θα είχαμε θύματα κανονικά. Απίστευτο, απίστευτο.
9: Και... Να σου έχει έρθει μόλις τώρα το μπιφτεκάκι σου εκεί πέρα, ωραίο με τις πατατούλες και να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων.
7: Πώς έφυγε από την πορεία του, τι συνέβη?
9: Έφυγε από την πορεία, εντάξει.
8: Ήταν μεθυσμένος.
9: Ήταν μεθυσμένος από ό,τι αποδείχθηκε μετά και έσκασε μέσα, σου λέω.
8: Πάντως.
7: Γι' αυτό καλά
8: δεν έπρεπε
7: κάνουν,
8: να σε αφήσω να το πει.
7: Καλά
8: αυτό
7: κάνουν και έχουν αυστηροποιηθεί τα.
8: Καλά, δεν το συζητάω αυτό το πράγμα.
7: Έτσι.
8: Κατά τα άλλα, η Θεσσαλονίκη ήταν μια εννοείται κούκλα. Έχει ομορφύνει τόσο πολύ η πόλη. Έχουν κάνει έργα στο κέντρο. Είναι όμορφη.
7: Κίνηση
8: έχει.
7: Έχει
8: παντού λουλούδια. Δεν
7: μας
8: είχε πολύ κίνηση. Είχε φυσικά και την πορεία μας, γιατί χωρίς πορεία δεν γίνεται. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ σημαντικό.
7: Είχε συμμετοχή επάνω. Είχε συμμετοχή μεγάλη.
8: Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
7: Ωραία. Σημαντικό αυτό.
8: Είχαν ξεκινήσει εκδηλώσεις από το Σάββατο, αλλά ολοκληρώθηκε την Κυριακή το πρωί.
7: Παρουσίαση όλο συντονισμό.
8: Εντάξει, μπορεί, εγώ αυτό που έκανα ήταν το λιγότερο. Εκεί έκανα επί της ουσίας ένα συντονισμό όλων αυτών των θεαμάτων που είχαν ήδη
7: προαποφασιστεί,
8: ας πούμε. Είχε πολλά περίπτερα. Έκαναν έλεγχο σε γυναίκες.
7: Μπράβο, πολύ
8: εκείνη
7: ωραίο.
8: Εκείνη την ώρα, κατά τη διάρκεια των δράσεων αυτών, ήταν μια λαοθάλασσα εκεί.
7: Σημασία έχει ότι πέρασε το μήνυμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το μήνυμα αυτό, ώστε οι γυναίκες να πάνε να δουν τι γίνεται, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αυτό
8: ακριβώς
7: είναι. Ναι, ναι.
8: Ήταν μια δράση από το Άλμα Ζωής, που είναι γυναίκες, ένα σωματείο με γυναίκες που έχουν περάσει καρκίνο και αυτό που θέλουν είναι να. Και έτσι μαζεύτηκαν για κάποια χρήματα, γιατί υπήρχε μια συμμετοχή 10 ευρώ για να πάρουν και το μπλουζάκι κτλ. Γιατί κάνουν δράση και για τις γυναίκες που τώρα νοσούν, για να μπορέσουν να ζήσουν, με ποιότητα και βέβαια να περάσουν το μεγάλο μάθημα της πρόληψης, έτσι ώστε
9: αυτό
8: να
9: είναι
8: μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα.
9: Πάρα πολύ σημαντικό.
7: Πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Λοιπόν, έχει κίνηση, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Θα λέμε ψέματα μεταξύ μας.
8: Έχει.
9: Κηφισός πολύ δύσκολο. Σε Γάλλιο μέχρι Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα. Στην κάθο.

0: Εδώ έχει και στον κόμβο της Αττικής Οδού. Αττική Οδός, ένα δράμα και μισό. Από Φιλής μέχρι και Μαρούς θα σας πάρει γύρω σε 40 λεπτά. Τι να σας λέω τώρα. Περιφερειακή Μυτού και εκεί πολλές καθυστερήσεις μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας. Άνοδος Κηφισίας, χάλια. Κάθοδος Κηφισίας, πιο χάλια.
1: Αμάρε κι αν.
0: Κάθοδος Μεσογείων, ζόρικη. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, τραγωδία. Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις. Παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά. Πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Βουλιαγμένης προς κέντρο. Πολύ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Το κέντρο φυσικά τώρα όλο. Ο Βασιλής Σοφίας Πανεπιστημίου Ηλιουπόλεως, ζόρικα, ψυχραιμία. Δρόμος FM για να περάσει δύσκολη αυτή η μέρα.
2: Καιρό σήμερα.
0: Που όμως πλέον έχει πάει ώρα 9. Κοιτάω τον ουρανό, κοιτάω και σας στα μάτια και σας λέω:
3: Δεν θα βρέξει.
0: Θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Είναι ο Δρόμος 89,8, είναι 9 και 12 και είναι
2: και
1: η στιγμή
3: για τα
1: 200 ευρώ. Αυτό, παιδιά, δεν έπρεπε να γίνει.
3: Έπρεπε,
1: είναι άλλο να δίνεις 50-50-50 και άλλο 200 μαζεμένα.
3: Χριστό, δεν ήταν δίκαιο, καλή έγινε πράξη.
1: Τέλος πάντων, για να δούμε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Είστε έτοιμοι?
4: Είμαι έτοιμη.
1: Παρέτοιμη?
4: Μάλιστα.
1: Όνομα?
4: Κατερίνα.
3: Γεια σου, συνονόματι.
1: Oh. Τι θα τα κάνετε τόσα χρήματα αν τα
2: κερδίσετε? Κατερίνα θα στα πάρει.
4: Καταρχάς δεν ξέρω αν θα τα πάρω. Μπορεί να πάρουν αύριο 250, γιατί εγώ συνήθως κάνω.
3: Ω, μην τα λέτε αυτά τώρα. Μην είστε έτσι. Θέλω να είστε αισιόδοξοι.
4: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ειλικρινά.
1: Σας φαίνεται ότι θα έρθει δύσκολη ερώτηση, έτσι? Περιμένετε κάτι δύσκολο?
4: Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Μπορεί και όχι, ναι.
2: Όλα είναι στο παιχνίδι.
4: Αν μπερδεμένα ήταν, δεν ξέρω.
1: Αν ήσασταν καλή μαθήτρια.
2: Μπερδεμένα τι εννοείται? Τα είπε μπερδεμένα ο Χριστός?
4: Όχι,
2: όχι,
4: ότι είχε πολλά ονόματα.
2: Είχε πολλά ονόματα, γιατί αναφέρθηκε στην παράσταση για τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσις, που έχει πρεμιέρα το Σάββατο που μας έρχεται, 17 Οκτωβρίου, στο Christmas Theater, μια παράσταση για έναν θρύλο.
1: Είναι κάποιες παραστάσεις, να πούμε, δεν είναι κάθε εβδομάδα, είναι τώρα ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο και θα έχει μετά τέλος Οκτωβρίου και κάποιες μέσα στο Νοέμβριο.
2: Λίγες παραστάσεις, λοιπόν. Λοιπόν, θα πάτε να το δείτε?
4: Ναι, το πιθανότερο θα πάω, θέλω να πάω.
2: Επειδή παίζει ο Χρήστος, κυρίως?
1: Όχι, γι' αυτό.
2: Και γι' αυτό, βέβαια.
1: Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος.
2: Για έναν μεγάλο, λοιπόν, τραγουδιστή, τον τραγουδιστή που έδωσε φωνή στην ποίηση. Πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται για αυτήν την παραγωγή. Και ο Χρήστος μας τους ανέφερε και μπράβο του, γιατί έτσι πρέπει να ακούγονται όλοι οι άνθρωποι, πέρα από τους πρωταγωνιστές, πέρα από τους τραγουδιστές.
1: Ναι, ναι.
3: Τι κοιτάς?
2: Λοιπόν, η ερώτηση όμως που θα σας δώσει, ελπίζω και εύχομαι, τα 200 ευρώ, κρύβεται στις λεπτομέρειες, αλλά στις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες. Διότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας παράστασης είναι τα σκηνικά. Σταμάτα, ρε. Το απλώνει το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ερώτηση, λοιπόν, Κατερίνα, είναι τα σκηνικά της παράστασης, λέω, τα έχει κάνει ο Μάριος Κυπριώτης ή η Μέρη Τσαγκάρη? Η Μέρη Τσαγκάρη ή ο Μάριος Κυπριώτης έχει κάνει τα σκηνικά της παράστασης? Έχεις 4 δευτερόλεπτα να το σκεφτείς.
1: Και 5, έχεις και 6.
2: 1, 2.
1: Σκέψου.
3: Κατερίνα, είσαι εδώ μαζί μας?
1: Κατερίνα?
4: Είμαι εδώ, περίπου στην τύχη θα το πω.
1: Γρήγορα όμως πρέπει.
2: Πάμε, πες.
4: Ο Μάριος Κυπριώτης.
2: Ο Μάριος Κυπριώτης, λες.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Μεγάλη αγωνία, κυρίες και κύριοι.
2: Για πάμε στο ΒΑΡ.
1: Πριν πάμε στο ΒΑΡ, επανέλαβε την ερώτηση άλλη μια φορά.
2: Η ερώτηση ήταν αν τα σκηνικά έχει κάνει ο Μάριος Κυπριώτης ή η Μέρη
1: Τσαγκάρη. Και είπες ο Μάριος Κυπριώτης. Εάν είναι ο Μάριος Κυπριώτης, θα κερδίσεις 200 ευρώ. Αλλιώς πάμε αύριο για 250. Σε σκηνικά της Μέρη Τσαγκάρη.
2: Αμάν. Μας έφαγε μπαμπέσικα. Μας έφαγε μπαμπέσικα η Μέρη Τσαγκάρη.
1: Μας ακούς, Κατερίνα?
3: Τι να ακούσω τώρα,
2: Κατερίνα? Μας το έκλεισε στη μάπα.
3: Κατερινούλα, την επόμενη φορά.
2: Και καλά μας έκανε, άμα με ρωτάς.
3: Σε παρακαλώ, σε
2: και
3: παρακαλώ.
2: Καλά μας έκανε.
3: Αύριο πάντως κάποιος θα κερδίσει 250 ευρώ εδώ στις 89,8.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 19. Και εντάξει, ασχοληθήκαμε στην αρχή της εκπομπής με το μεγάλο ντέρμπι χθες που νίκησε τελικά ο Ολυμπιακός, αν και έπαιζε και με 10 παίκτες από το 66. Είπαμε κάποια πράγματα, αλλά το μάτς του Σαββατοκύριακου, αυτό που πραγματικά έγραψε ιστορία, ήταν κάποιο άλλο. Δεν έγινε στην Ελλάδα, έγινε πού,
1: Γιάννη? Στην Αυστραλία.
0: Όχι.
1: Όχι.
2: Πού έγινε?
0: Θες να πεις για την ελληνική ομάδα?
1: Ναι. Θα
2: εντάξει,
1: αυτό.
2: Είναι καταπληκτικό αυτό.
0: Λεπτομέρειες θα πούμε, στο Studio 4.
1: Τώρα, ποιο λες?
0: Να πούμε για ένα άλλο παιχνίδι.
1: Liverpool City.
0: Όχι. Που έγινε 0-3, έτσι. Ναι, ναι.
1: Και με διαμαρτυρίες.
0: Και διαμαρτυρίες, ναι. Όχι.
1: Είναι
0: ένα παιχνίδι που έγινε στη Σουηδία, παιδιά. Μυθικό μάτς, λοιπόν, στη Σουηδία.
1: Ναι.
0: 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Και 11 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. 4-5. Έπαιζε η ΑΕΚ.
1: Όχι 4-5, 5-6.
0: 5-6, συγγνώμη,
1: 5-6,
0: 5-6, ναι, ναι, 5-6, ακόμη χειρότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ΑΕΚ στο Χόλμης με την Μπρομαποϊκάρνα. Μπρομαποϊκάρνα.
2: Μπράβο.
0: Ή αλλιώς, είναι
2: σε σένα που το είπες, δηλαδή.
0: 11 γκολ. Τι χτυπάει, ρε παιδιά, συνέχεια, χτυπάει η πόρτα.
1: Τι χτυπάει?
0: Ακούτε κάτι που χτυπάει? Ο Γιάννης συνέχεια χτυπάει. Η συνέχεια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι να χτυπάει?
0: Όλο χτυπάς.
1: Όχι, όχι.
0: Πας κάνεις στισματάκι?
1: Ναι.
0: Ωραία, βάλε 100 ευρώ.
1: Πώς θα
0: τα βάλε, τα βάλε. Θα το ακούσουμε μετά. Θα το ακούσουμε μετά στο τέτοιο. Ναι, ναι. Και πάλι χτυπάει. Μπρομαποϊκάρνα, λοιπόν, έτσι. 5-6. Τελευταίο δευτερόλεπτο έγινε το 5-6.
2: Πώς ήταν πριν 5-5
1: ή 4-6?
0: 5-6, 5-6.
1: Όχι, είπες τελευταίο δευτερόλεπτο έγινε το 5-6.
0: Ήταν 5-5.
1: Ήταν 5-5.
0: 5-5 και έγινε.
1: Όπως ήταν και 4-6.
2: Ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Γιατί είχαμε buzzer beater.
2: Τι είναι το buzzer beater?
1: Αυτό που μπαίνει πριν χτυπήσει τον buzzer.
0: Πριν τελειώσει.
1: Κερδίζει τον buzzer. Δηλαδή τον buzzer που κάνει και τελειώνει το παιχνίδι. Εσύ το κερδίζει τον buzzer. Άρα προλαβαίνει πριν χτυπήσει τον buzzer και βάζει καλό.
0: Έχει σήμερα όλη μέρα ακούσει την εκπομπή. Χτυπά το τραπέζι.
1: Πού είναι, χτυπάω
0: το ποδαράκι σου αυτό, το χτυπημένο εδώ που έχει πάθει δουλειά.
1: Το αριστερό είναι
0: δουλειά. Χτυπά, είναι για το τραπέζι. Ακούγεται.
1: Δεν μπορεί να περάσει.
2: Πάντω μπράβο στην Αϊκού και Μπουρζουμπούρι την άλλη. Άντε, γεια! Πάμε να ακούσουμε λίγο τη Σακύρα γιατί δεν αντέχω άλλα.
1: Την προπαγωγικά τα κέρδισε.
2: Αυτή τέλο πάντων.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 29. Πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Και 69-87-8-9-8-8-9-8 για να στείλετε μηνύματα για το Βασίλη που λέει τα εξής. Έχω αρχίσει να ψάχνω άλλη δουλειά και ένας συνάδελφος με είδε τυχαία έξω από εταιρεία όπου είχα πάει για συνέντευξη. Δεν έχω βρει κάτι ακόμα και φοβάμαι μήπως το πει στο αφεντικό μου. Αν με ρωτήσουν, τι να κάνω τώρα εγώ, να το αρνηθώ ή να παραδεχτώ ότι ψάχνομαι.
0: Ξεκάθαρα, ξεκαθαρίζεις τα πράγματα, το παραδέχεσαι αμέσως ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, νομίζω αυτό είναι το καλύτερο. Λες αμέσως την αλήθεια.
2: Και ταυτόχρονα, τι κάνεις,
0: αποκατάσταση, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης λέγεται αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, άμα πας γύρω γύρω, σε αυτά παιδιά πιστέψτε με, ξεκάθαρα λες την αλήθεια.
2: Τα σωστά βήματα είναι, πρώτον, σου λένε ας πούμε, έρχεται ο Χρήστος και μου λέει, Κορδόνη,
1: ναι,
2: είναι αλήθεια ότι ψάχνεις για δουλειά. Βήμα πρώτο. Κοίτα με λίγο, Χρήστο. Ναι, κύριε Φερεντίνο, είναι αλήθεια ότι ψάχνω για δουλειά. Πρώτο βήμα λοιπόν, το είπε και ο Χρήστος, το παραδέχεσαι. Ναι. Βήμα δεύτερο. Γι' αυτό, κύριε Φερεντίνο, θέλω 20% αύξηση στο μισθό μου, αν θέλετε να με κρατήσετε.
0: Σωστό.
2: Διαφορετικά,
0: πολύ σωστό. Θα φύγω. Μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ καλός, πολύ.
2: Βήμα τρίτο. Πας στον... Έλα τώρα Καραγκιόζη, γιατί σε ρουφ, γιατί πήγες και είμαστε τιμήδες έξω από τη συνέντευξη.
0: Και πάμε μετά, στο αφεντικό. Και λέει το αφεντικό, οκ, okay, δεν έχει 20% άμυση.
2: Αυτά είναι τα τρία βήματα, μα με ρωτάτε, παιδιά.
1: Ενώ, πάρα πολύ καλά.
0: Ενώ εδώ το παραδέχεσαι, με λίγα λόγια, σε πού δεν το παραδέχεσαι, Γιάννη, ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ,
0: ξέρεις πού.
2: Ποτέ, ξέρω βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Δάσκαλε, ρε, παιδιά,
2: εκεί, ξέρω, το... δάσκαλε.
1: Καλά, παιδιά.
2: Εννοείται ότι ξέρω.
1: Πού, ρε, παιδιά.
2: Δάσκαλο.
0: Εάν...
1: Ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Πού.
0: Ποτέ.
1: Πού.
0: Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Ποτέ δεν θα πούμε.
1: Πρέπει να μας πείτε. Δεν μπορεί να μας αφήνει στην άγνοια.
0: Λέμε σε περίπτωση που κάτι άλλο συμβεί, ας πούμε, με στο θέμα το...
2: Όσο ξεκάθαρο και να είναι. Όσο
0: σε βλέπει στο σινεμά μπροστά, μπορεί να σε δει. Είναι στο σινεμά από πίσω και σε βλέπουμε να είσαι. Με, ξέρεις,
2: με ένα πρόσωπο,
0: με ένα πρόσωπο που δεν
2: σε βλέπουν, με ένα πρόσωπο δεν πρέπει να το δεις.
1: Ναι. Ναι.
0: Και το λένε.
2: Είναι το ακριβώς ανάποδο από αυτό που είπαμε για τη συνέντευξη.
0: Ναι.
2: Εγώ.
0: Ποτέ.
2: Είσαι με τα καλά σου.
0: Δεν ήμουν εκεί.
2: Εγώ. Εκεί. Ποτέ.
1: Με έχετε πάρα πολύ μπερδέψει.
2: Ποτέ.
1: Ο Αντώνης λέει δεν χρωστάς εξηγήσει σε κανέναν. Η Τίμητρα λέει θα έλεγα την αλήθεια. Δηλαδή άντε να βγάλει άγριο Βασίλης. Και ο Παναγιώτης λέει εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο μήπως το μάθει πριν έχω βρει κάτι. Δυστυχώς δεν αντιδρούν όλοι ψύχραμα σε αυτά. Έχει κάτι ζήσει ο Παναγιώτης, το οποίο μάλλον τον έχει, ας πούμε, στιγματίσει.

0: Δρόμος 89,8 είναι 9 και 36. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλά πάντα πράγματα, Κατερίνα, έξω.
1: Καταπληκτικά.
0: Καλός ο καιρός. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο?
1: Πολλές φορές.
0: Και να σκέφτεστε, Κατερίνα, από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, Γιάννη. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα και προσέξτε χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Και μπράβο του.
0: Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova με τεχνικό, με επίσκεψη τεχνικού, εντελώς δωρεάν.
2: Πριν σας πω για το Letter Game, ρε εσύ τι ωραίοι διάλογοι αυτοί που έβλεπα χθες στο δελτίο ειδήσεων για το κύκλωμα αυτό με τον Νεύκα, με τον Καμπούρη. Και,
1: τα έχω χάσει και
2: και
1: αυτά.
2: Και έχει διάλογο, Φίλιππος Καμπούρης. Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου.
1: Το είδες.
2: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου. Και το απαντάει η σύζυγος Καμπούρη. Εντάξει, μωράκι μου. Τι ωραίο αυτό, τι γλυκό.
1: Γιατί
2: ξέρεις,
1: υπάρχει αγάπη.
2: Ζηλεύω.
1: Υπάρχει αγάπη.
2: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια.
0: Για το μωράκι μου, το μανάρι μου ή για τα 10 χιλιαρικάκια.
1: Για όλο.
2: είναι συνολικό
1: γιατί του λείπει η αγάπη. Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα πάτε στο Μικρό Χόρν, στο θέατρο Μικρό Χόρν, για να δείτε τη θεατρική παράσταση Ενοικιάζεται την Τρίτη στις 14 Οκτωβρίου. Πώς όμως θα το κάνετε αυτό? Θα πρέπει να παίξετε το 3 τραγούδια. Όχι. Το teaser, όχι.
2: Το letter game.
1: Το letter game θα πρέπει να παίξετε. Αυτό λοιπόν θα παίξετε. Θα σας δώσει μία 10 κατηγορίες ο Χρήστος για να απαντήσετε σε ένα γράμμα συγκεκριμένο. Στο 211-1891-898. Παίρνετε και το τηλέφωνό σας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
4: Λίκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
5: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
4: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
6: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλιτά.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Καλώς την.
15: Α, τι βλέπω, έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
14: Πού το κατάλαβες?
15: Βλέπω, νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
16: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
17: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
20: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 9 και 46. Θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Το όνομά σας?
6: Είμαι η Λαμπρινή.
4: Λαμπρινή, εξαιρετικά.
7: Είναι και περιοχή στην Αθήνα, μου αρέσει.
4: Βέβαια, λαμπρινότατο το όνομα.
5: Πολύ ωραίο.
4: Και θα παίξουμε με το γράμμα Φι.
7: Όπως Φιφυρίκο.
4: Ζώο.
6: Ζώο. Φασιανός.
4: Όνομα.
5: Ωραίο.
6: Όνομα Φάνης.
4: Πράγμα.
6: Φανάρι.
4: Φυτό.
6: Φυτό.
5: Έχει στην Αίγινα τέτοια δέντρα. Πολλά.
6: Φτέρι, φτέρι. Ή φυτίκι.
4: Φαγητό.
6: Φαγητό από φύ.
7: Όχι ρε, βήθια.
6: Φασολάδα.
4: Πόλη.
6: Πόλη Φλόρινα.
4: Επάγγελμα.
6: Φαρμακοποιός.
4: Ομάδα.
6: Ομάδα από φύ. Φενέρμπαχτσε.
7: Πολύ καλό.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Λίμνες...
4: Σωστό. Και χώρα.
6: Χώρα από φύ.
5: Είναι πολύ ευτυχισμένοι εκεί. Πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι λένε εκεί πέρα. Στην
7: Σουηδία, Νορβηγία, το άλλο.
6: Φιλανδία.
7: Μπράβο.
5: Μπράβο σου. Μπράβο.
4: Μέσα, μέσα. Η κίτρια η Λαμπρινή.
7: Μπάζερ μπίτερ.
4: Μπάζερ μπίτερ, ναι.

0: όμως 89,8, 9:50.
1: Τι έγινε?
0: 2 η ώρα, όλα καλά. Κάτσε, κάτι κάνει ο Γιάννης εδώ. Έχει, έχει μποφόρ σήμερα, έφτα μποφόρ.
2: Ρε τον άτιμο. Έχει λυσάξει μαζί μου σήμερα.
3: Έχει λυσάξει.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε καλή να είστε εβδομάδα. Καλά.
0: Το όνομά σας?
4: Αστερία.
1: Ωραίο. Αστερία, τι ωραίο!
2: Αστερία, είχα βρει ένα στη θάλασσα.
4: Τα τι ωραίο όνομα. Είναι όμως στη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα.
1: Είσαι στη Θεσσαλονίκη.
4: Βεβαίως, είμαι θεσσαλονικιά.
1: Αγάπη μου, πού μένεις?
4: Στη Θεσσαλονίκη, Αμπελόκηπους.
1: Στου Αμπελόκηπους. Είμαστε λίγο μακριά. Ήμουνα Θεσσαλονίκη και ήταν τέλεια, καταπληκτικά.
2: Φαντάζομαι να μένεις και στην Αθήνα στου Αμπελόκηπους, τι ωραίο που θα είναι. Μένεις?
4: Όχι.
0: Έτοιμοι, πάμε λοιπόν. 3, 2, 1, φύγαμε.

0: Και η απάντηση είναι.
1: Χιλιόμετρα είναι πολλά για τη Θεσσαλονίκη, παιδιά.
2: Ναι. Είναι.
0: Σιγά, δεν
2: 503. 503.
0: Τέσσερις ωρίτσες είναι. 4,5 πόσο είναι.
2: Όχι, ρε, και τέσσερις ωρίτσες.
1: Τώρα με τις κάμερες 5, εντάξει.
0: Καλό, καλό, καλό.
2: Δυνατό.
0: Έχει κάμερες παντού στον δρόμο, ε.
3: Κάμερες.
2: Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είδα ένα ουράνιο τόξο χθες στη Θεσσαλονίκη.
3: Το είδα, τι ωραίο.
2: Α, το έβαζα στο Instagram. Καταπληκτικό, μπράβο, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι, θα ξεκινήσεις εσύ.
0: Τι, να ζήσεις.
3: Πεπές.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω εγώ, μιλούσαμε για τη Θεσσαλονίκη, θα μιλήσουμε για τη Μάλτα, η οποία σας καλεί και αυτή είναι η πιο μαγευτική ενδεχομένως απόδραση που θα κάνετε φέτος. Πέτρινα σοκάκια γεμάτα ιστορία, γαλαζοπράσινα νερά που μπορείς να απολαύσεις ακόμα και το φθινόπωρο και ατμόσφαιρα που σου κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό και βρίσκεται μόλις μία πτήση μακριά, οπότε η αγαπημένη μας Aegean μας φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από την Αθήνα για τη Μάλτα. Μπείτε στο aegeanair.com ή κάνετε την κράτησή σας από το Aegean App.
3: Και φυσικά ξέρετε ότι αυτή η εβδομάδα είναι ξεχωριστή, γιατί πού θα καταλήξει? Θα καταλήξει στην Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όπου ο δρόμος 89,8 σας προσκαλεί σε ένα ακόμα private and exclusive αυτή τη φορά με τον Γιάννη Πλούταρχο event. Θα είναι εκεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Φυσικά, γιατί ρωτάνε πολλοί ακροατές αν θα είναι εκεί. Δεν θα είναι εκεί, γιατί παίζει την παράσταση.
0: Δεν έχει σημασία, σήμερα. Θα ήμουν όμως.
3: Θα είναι με το μυαλό του όμως εκεί.
0: Υπέροχος ο Γιάννης Πλούταρχος.
3: Τι ωραίος λες, ο Γιάννης Πλούταρχος. Τι ωραίος. Απολαύστε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι, την καθημερινότητα που παίζει εδώ αποκλειστικά στο δρόμο 89,8. Όλες οι αγαπημένες του επιτυχίες θα είναι εκεί. Δεν μπορεί να λείπετε εσείς. Στείλτε λοιπόν τώρα SMS το 54301. Γράφετε δρόμος και ενώ όνομα τεπώνυμο και τη λέξη καθημερινότητα. Και θα κερδίσετε όχι απλές προσκλήσεις, VIP, διπλές προσκλήσεις Κυριακή 18 Οκτωβρίου.
0: Να πω ένα που αρέσει στο Γιάννη.
2: Λέγε.
0: Από αυτά που αρέσει.
2: Λέγε.
0: Γιατρέ, έχω κρυθαράκι στο μάτι και κρεατάκια στη μύτη. Τι να κάνω? Και τι απάντηση είναι ο γιατρός?
3: Γιουβέτσι!
0: Γιουβέτσι! 50 ευρώ! Γεια σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και τα λέμε στις 3 και οι 3 στο στούντιο 4.
4: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
4: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις φυλάξεις.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος, 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σαν σήμερα η απελευθέρωση της Αθήνας και του Πειραιά και η αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ήπιο καιρό στην Αττική. Από αύριο όμως αλλάζει το σκηνικό. Σιγά μην τη γλιτώναμε τη βροχή. Θα πέσει και η θερμοκρασία, έρχεται κρύο. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που γιορτάζει σήμερα, Δευτέρα πρωί. Είστε στο σωστό δρόμο για να πάτε θέατρο και να βρεθείτε σε ένα private and exclusive event, αλλά αυτό θα τα πούμε στην πορεία. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Μέλισσα, τη μόνη επιλογή που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Αναβήσει σε περίπτωση που live και Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα αμέσως τώρα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ!

Πρωινές παλινδρομήσεις με Θοδωρή Φέρη στο δικό μας δρόμο. Δευτέρα πρωί το παλεύουμε εδώ στους 89,8. Σε λίγο θυμόμαστε Γιώργο Μαζωνάκη, λείπει πάλι ο Θεός. Τώρα ακούμε Απόν στην Καντάδα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: μόνη. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα για.
1: Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είτε ετοιμάζεστε για φθινοπορεινή επίσκεψη, είτε απλώς θέλετε το πιο γλυκό κέρασμα για το σπίτι και την οικογένειά σας, η επιλογή είναι μία ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Εδώ και 65 χρόνια μας γλυκαίνουν με το ασυναγώνιστο γαλακτομπούρεκο, το λαχταριστό κανταήφι κρέμα, το αξεπέραστο προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Κάντε μια στάση σε ένα από τα καταστήματα Κοσμικών σε Άγιο Νικόλο, Άγιο Ελευθέριο, Παλαιό Φάλιρο, Αγία Μαρίνα, Γλυφάδα ή Αγία Παρασκευή και πάρτε μαζί σας την αυθεντική ποιότητα. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια παράδοσης.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Στα κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε κυθυρίσκους παραγαμιάνι.
3: Α, δεν τον είδα το παραγαμιάνι.
2: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
4: Και έτσι τα κύθερα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
2: Αυτός.
3: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάν ήταν επιστήμονας.
2: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον κυθυρίσκους.
3: Ακέδωσε το όνομα των κυθύρων και το δικό του.
2: Παραγαμιάνι, Παραγαμιάν
3: δηλαδή,
2: τον λέγανε αυτόν.
3: Είμαι εγώ στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
2: Α, Κορδόνιους.
3: Δεν μου αρέσει ο Κορδόνιους.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Yes. Μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mor.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
9: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
11: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. με την εγγύηση της Unimas.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
14: Σύγχυ Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
19: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
20: Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών.
19: Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση?
20: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
19: Βρες τον δρόμο σου.
20: Στον δρόμο 89,8.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
22: Αθήνα, Ελλάδα
21: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Δευτέρα πρωί στο δικό μας δρόμο, υπενθυμίζω σε εσάς που κλείσατε τη θέση σας ότι απόψε δίνουμε ραντεβού στο Θέατρο Εμπορικών στην παράσταση Deadlift Άρση Θανάτου και αύριο 3η και 13 αλλάζουμε προορισμό. Θα σας πάμε σε μια καυστική σάτιρα που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα και φωτίζει τον ανταγωνισμό και τις συγκρούσεις στο εργασιακό πεδίο μάχης. Στην παράσταση Gloria στο Θέατρο Δημήτρης Χόρν με πρωταγωνιστές τον Αποστόλη Τότσικα, τη Βασιλική Τρουφάκου, τη Μαρία Διακοπαναγιώτου, το Μάξιμο Μουμούρη, τη Δανάη Βασιλεοπούλου και το Στέργιο Μικρούτσικο. Θα σας πάμε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Gloria. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο. Ακούμε στη σειρά Μέλισσες Χόζιερ για να βύσει, όχι γιατί.

0: Στα βιολογικά βοσκοτόπια των Χρυσών Αυγών, τα στέγαστρα μετακινούνται μέσα στο βοσκοτόπι. Έτσι, οι κότες έχουν πρόσβαση σε διαφορετικά σημεία με φρέσκο χορτάρι και ό,τι άλλο τους προσφέρει η φύση. Είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο βιολογικό αυγό και έρχεται από τα Χρυσά Αυγά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.
1: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
2: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
3: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
1: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
2: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
3: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
1: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
4: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
2: Από πόλη σε πόλη.
1: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
6: Βρεγμένη.
5: Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
7: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
17: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
18: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Οικογένεια Adams, το musical.
18: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
21: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
22: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που...
23: It's a secret.
22: Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις.
23: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive.
22: Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
24: Και τώρα.
25: Και τώρα.
26: So, are you guys ready?
24: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
27: Δευτέρα πρωί με ωραίο καιρό. Παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Έρχεται ευκαιρία για ταξιδάκι στην πορεία. Με το καλημέρα έρχεται και πρόσκληση σε ένα private and exclusive live, αυτή τη φορά με τον Γιάννη Πλούταρχο. Το ραντεβού είναι αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου για να απολαύσετε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι «Η Καθημερινότητα», αλλά και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε μαζί του από κοντά. Διπλές VIP προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας. Με ένα SMS τις διεκδικείτε στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καθημερινότητα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε στη σειρά Γιώργο Μαζωνάκη, αγαπώ σημαίνει Νίκο Οικονομόπουλο για κάποιο λόγο και Γιάννη Πλούταρχο στην Καθημερινότητα.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά

Έτσι ξυπνάμε τις Δευτέρες με Ελένη Φουρέιρα. Είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Σε λίγο πάμε με Αναβίση Κόντρα και όπου βγει. Τώρα περνάμε στο Θοδωρή Φέρι, είπες.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: φεγγάρι στο λαιμό.
1: Χρειάζεστε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και περιμένετε ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Σε ποια χώρα έγινε το Boryong Mud Festival, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
4: Σεξουαλικό.
3: Σεξουαλικό καθόλου?
5: Τι με λάσπες?
4: Ναι.
3: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
6: Τι βρώκαμε.
3: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
5: Βρώμικα μυαλά.
4: Δεν έχεις φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια λιγόρη γυναίκα, ας πούμε?
5: Αυτά σκέφτεσαι?
4: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Δρόμος 89,8.
11: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Deadlift. Μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση γεμάτη ένταση, ανατροπές και δυνατές στιγμές. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τη κουαλιτά.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Καλώς την.
16: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
15: Πού το κατάλαβες?
16: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
18: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
19: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
21: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
24: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
25: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
1: Τι αφήνει πίσω της μια κοινή ζωή που τελειώνει, ένα ενοικιάζεται. Μια σύγχρονη ρομαντική κωμωδία της Νεφέλης Μαϊστράλη στο θέατρο Μικρό Χόρν για τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στη στεγαστική και υπαρξιακή κρίση. Η σκηνοθεσία είναι του Θανάση Ζερίτη, πρωταγωνιστούν η Μαρία Χάνου και ο Παναγιώτης Εξαρχαίας. Θα τους απολαύσετε αύριο Τρίτη και 13 στις 8 το βράδυ με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Αν έχετε όρεξη για θέατρο, στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ενοικιάζεται. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Μιχάλη Ρακιτζή, δικό σου για πάντα. Γιώργο Μαζονάκη, καλό σας βρήκα. The Second Voice, Let Me Be και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: έρχονται ωραίες στιγμές, μια μίνι απόδραση στο Λουτράκι, ένα ξεχωριστό διήμερο με διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, ποτάκι στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Πώς τα διεκδικείς όλα αυτά? Με ένα SMS το 54301. Στείλε τώρα δρόμος, άσε κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά αυτή την Παρασκευή στο πρωινό.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Γλώρια, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέριος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό. Μαζί με φέτα βαλμά, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικροχόρν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
15: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Με είναι σήμερα και Δευτέρα, είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και Δωράκη, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Στο μεταξύ, μετράμε αντίστροφα για το μεγαλύτερο Halloween event της Αθήνας από 30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου. Το Athens Halloween Festival 2026 επιστρέφει και μεταμορφώνει το παλιό μαξοστάσιο εσύ στον Γκάζι σε ένα μοναδικό κόσμο horror και fantasy. Με μουσείο και escape room και Halloween market με περισσότερα από 80 καταστήματα, workshops, προβολές, διαγωνισμό μεταμφίεσης και stand-up comedy με 18 κωμικούς, ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται και οι δημιουργοί της εμβληματικής Corpse Bride. Ο δρόμος σου δίνει ραντεβού εκεί στο Athens Halloween Festival. Αν θέλεις να βρεθείς εκεί, στείλε τώρα SMS στο 54301, δρόμος και όνομα τεπώνυμο και τη λέξη φεστιβάλ για διπλές προσκλήσεις. Εδώ μένουμε και ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε με αναβίσεις στο Αιγαίο.

Όπου και αν βρίσκεσαι, υπάρχει μια Pizza Fan δίπλα σου. Με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery ξέρει να μας φροντίζει. Αυτή τη φορά όμως το πάει σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό και σε συνεργασία με την Dacia κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway, τον πρωτοαθλητή των πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παραγγείλεις το αγαπημένο σου γεύμα από την Pizza Fan και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση για ένα φοβερό αυτοκίνητο που τα έχει όλα, εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. Δύο high protein pizzas μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται νέο αγαπημένο από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ρεύμα σε λίγο. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Έχεις Νόβα, τότε έχεις και έναν καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Νόβα μαζί με το Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο παντού app, συνδέσου ως Νόβα χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερα στο nova.gr, βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζωνάκη στο Διανυκτερεύω, Απόν στην Καντάδα και Μιχάλη Χατζηγιάννη στην εκδρομή.

0: Όχι, ο Στέλη Πράγα, ο Δρόμος και το Happy Days Travel σας στέλνουν εκεί 13 με 16 Νοεμβρίου ένα ταξίδι μοναδικό. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει στο πρωινό και δηλώνεται συμμετοχή με ένα SMS στο 54301, Δρόμος και όνομα τεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Παίζει να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο διάστημα.
2: Είσαι μισός.
1: Όχι, είμαι ολόκληρος.
3: Είναι υπέροχος.
1: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
3: Δεν έχει γίνει tag.
1: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
3: Όχι, ρε παιδιά. Δεν έχει
1: πουθενά το όνομα.
3: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
1: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
3: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
6: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
5: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
3: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
6: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
5: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
7: Let's go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
5: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
3: Από πόλη σε πόλη.
5: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
10: Λαφτάκια μου, ζουμπρουλούδικα, γεια και χαρά. Καλή σας εβδομάδα, 12 του τουνού του μηνού. Τι, δηλαδή αύριο είναι 3 και 13. Ωραία, τι έχει να γίνει, θα τα πούμε αύριο αυτά. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης στον δρόμο 89,8, το μοναδικό, το σωστό, τον ορθόδοξο, τον αμποτιλιάριστο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στην παρέα μας ήταν η Vodafone, το Vodafone TV που έχει φέρει όλες τις σειρές από HBO Max αλλά και Disney Plus. Δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδείς με Vodafone TV και δεν θα ξέρεις τι να πρωτακούσεις στον δρόμο 89,8. Φερί, Σακύρα, Λίλα και το Κέλ, θέλεις Δημήτρη Κοριαλά, Γιάννη Πλούταρχο, καινούργιο τραγούδι, Καθημερινότητα. Όλα αυτά στον δρόμο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δεν πιστεύω να μην έχετε σημειώσει την ημερομηνία. Θέλω να ξέρετε, 30 Οκτωβρίου ως 1η Νοεμβρίου, εκείνο το τριήμερο, το Athens Halloween Festival 2026 έρχεται και μεταμορφώνει το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ σε έναν κόσμο γεμάτο Halloween, horror και fantasy. Θα έχει μουσείο, θα έχει escape room, θα έχει διαγωνισμό με αρτίστες που είναι ντυμένοι Halloween, δηλαδή, ξέρετε, τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν cosplay με τέτοια κουστούμια. Stand-up comedy, θα έρθουν καλεσμένοι, θα είναι υπέροχο και θα είμαστε και εμείς εκεί και έχουμε και διπλές προσκλήσεις. Από σήμερα τις διεκδικείτε, γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Halloween ή φεστιβάλ και το στέλνετε στο 54301. Θα μας παρασύρει τώρα η άγρια θάλασσα του Γιώργου του Σαμπάνη.

0: Τα φροντιστήρια διακρότημα, τα ξέρετε, είναι 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές. Εκεί τα παιδιά κάνουν αυτό που ονειρεύονται και τουλάχιστον βάζουν πλώρη για τα όνειρά τους πραγματικά, με βιβλία και με υλικό τα οποία είναι προσαρμοσμένα σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Έχει ολιγομελή τμήματα μέχρι 6 μαθητές, έχει ομοιογένεια, εξασφαλίζοντας το τέλειο μάθημα με παιδιά που έχουν το ίδιο εκπαιδευτικό στόχο, τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό, και τα διαγωνίσματα που γράφουν οι μαθητές στο διακρότημα είναι ακριβής προσομοίωση. Διακρότημα με 100 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σε ποια χώρα έγινε το Μποριόνγκ Mud Festival, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
3: Σεξουαλικό.
2: Σεξουαλικό καθόλου?
4: Τι με λάσπες?
3: Ναι.
2: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
5: Τι βρώκαμε.
2: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Βρώμικα μυαλά.
3: Δεν έχεις φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια λιγόρη γυναίκα, ας πούμε?
4: Αυτά σκέφτεσαι?
3: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
8: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο στα μήνετε 40 χρονών μπακούρι.
9: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
10: Ενοικιάζεται της Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
16: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
17: Ο Εύρος απέναντι, στο θέατρο Άνεσης. Ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. 4 νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ. Στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας. Με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιωτική. χημειοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
19: Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, private and exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Έψαξα πολύ να βρω ποιες είναι οι κορυφαίες δουλειές στον κόσμο που θα έκαναν όλοι χωρίς καν να ρωτήσουν πόσο πληρώνονται. Λοιπόν, ακούστε ονειρικές δουλειές. Υπάρχει σε περιοχή της Ιταλίας δοκιμαστής παγωτού, ο οποίος συμμετέχει σε επιτροπές γευσιγνωσίας και λέει: καλό αυτό το παγωτό, δεν μου αρέσει, βγάζει μια στιφή γεύση κτλ. Υπάρχει η δουλειά του μυστικού επισκέπτη ξενοδοχείου, ταξιδεύει όλη την ώρα και δοκιμάζει τα ξενοδοχεία, τα κρεβάτια, το πρωινό, την εξυπηρέτηση, την καθαριότητα, το σέρβις και μετά αναφέρει. Υπάρχει επίσης κάτι καταπληκτικό στην Κίνα που λέγεται Νταντά σε πάντα. Φροντίζεις μωρά πάντα σε ένα εξερευνητικό κέντρο στην προετοιμασία του φαγητού των πάντα και τους κάνεις και αγκαλίτσες, που είναι τα πιο γλυκά μωράκια τα πάντα, έτσι. Υπάρχει επίσης ο τύπος που κάνει όλες τις δοκιμαστικές διαδρομές για τα θεματικά πάρκα στα roller coaster. Αν τρελαίνεστε για roller coaster, κάποιος το κάνει και πληρώνεται, ενώ κάποιος επίσης τρώει σοκολάτες για να δει αν είναι καλές και να δοκιμάσει την υφή τους και τη γεύση τους. Όχι, πείτε μου σας παρακαλώ, ποια από τις παραπάνω δουλειές που σας είπα είναι η δουλειά των ονείρων σας. Εγώ για να το σκεφτώ καλύτερα θα ακούσω Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Για τους φοιτητές δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σας τρόπος και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές από τη Vodafone έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό με ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι. Full ζεις τη φοιτητική ζωή όπως σου αξίζει.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρος. Θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
0: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
11: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
12: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Οικογένεια Adams. Το musical.
12: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος. 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Εμπρός ναυτάγια μου, Ζουμπουρλούδικα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 12 του τουνού του μήνου, είναι Δευτέρα σήμερα. Αυτή η εβδομάδα να σας πάει χειρότερα από την επόμενη, καλύτερα από την προηγούμενη. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί μέχρι τις 4 θα ξεκινήσουμε παρέα με Vodafone και Tech Service που φτιάχνει τα πάντα όλα. Κινητά, ραγίζουν, δεν χαλάνε κουμπιά, δεν δουλεύουν, χαλάνε το ακουστικό, το ηχείο, τα πάντα όλα μέσα σε μία ώρα. Αν είναι εφικτό, σας το φτιάχνουν, σας δίνουν 12 μήνυ εγγύηση και μπορούν να σας πιστοποιήσουν ότι για 48 ώρες δεν θα μείνετε χωρίς συσκευή. Όλα αυτά στη Vodafone. Εδώ θα ακούσετε Μαζονάκι, David DJ, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Χάρης Αλεξίου, Μελέξ και Άννα Βύση.

Φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βλέπεις. Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

έχουμε μπει δυνατά στη χρονιά και δεν θα σας αφήναμε χωρίς private and exclusive live από τον δρόμο 89,8. Την Κυριακή που έρχεται τώρα, 18 Οκτωβρίου. Σας προσκαλούμε σε ένα private and exclusive, αυτή τη φορά με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Να απολαύσετε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο τραγούδι, η Καθημερινότητα, αλλά και όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Γιάννη Πλούταρχου που αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε μαζί του από απόσταση αναπνοής. Στείλτε ένα SMS, είναι λίγες θέσεις. Γράψτε δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη Καθημερινότητα και στείλτε το στο 54301 για να κερδίσετε VIP διπλές προσκλήσεις Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive, αποκλειστικά για τους ακροατές του δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: φοιτητικά χρόνια δεν είναι το ίδιο με τα φοιτητικά χρόνια τα σημερινά. Διότι εμείς τώρα για ένα κινητό τηλέφωνο παρακαλάμε τον πατέρα μας να μας βάλει τηλεκάρτα. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Έχει έρθει Vodafone με Vodafone See You και αν είσαι φοιτητή σου δίνει προσφορά, ακούστε τώρα εδώ, 100 GB κινητής και ακραίες ταχύτητες 1 GBps στο σπίτι για να διαβάζεις. Όλα τα προνόμια αυτά έρχονται να κολλήσουν μαζί με το See You Around που σου δίνει πραγματάκια, εκπλήξεις, διαγωνισμούς, δώρα και φοβερά πράγματα για τη φοιτητική ζωή για να τη ζήσεις με το δικό σου τρόπο. Μπράβο στο Vodafone See You. Μπείτε στο vodafonesee.gr αν είστε φοιτητές. Μην κοιτάτε εμένα που γέρασα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Παίζει να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο διάστημα.
3: Είσαι μισός.
2: Όχι, είμαι ολόκληρος.
4: Είναι υπέροχος.
2: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
4: Δεν έχει γίνει tag.
2: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
4: Όχι, ρε παιδιά. Δεν
2: έχει πουθενά το όνομα.
4: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
2: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
1: Δρόμος 89,8. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, di qualità.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες.
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά.
3: Εγγύηση ζωή.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Αν σας αρέσουν ταινίες τρόμου, κυκλοφορεί ταινία «Άλλη μαμά». Η ταινία «Τρόμου άλλη μαμά» είναι του Rob Savage με την Jessica Chastain, η οποία παίζει σε ταινία τρόμου πλέον, και είναι η Μπέλα το πρωταγωνιστικό έτσι πρόσωπο, ένα μικρό κορίτσι 8χρονο, το οποίο νιώθει μοναξιά καθώς οι γονείς της που είναι απόμακροι μεταξύ τους δεν της δείχνουν τη στοργή που χρειάζεται. Έτσι γίνεται φίλη με μια σκοτεινή οντότητα που την αποκαλεί άλλη μαμά. Αν σας αρέσουν ταινίες τρόμου, πετάγονται από εδώ και από εκεί παράξενες μαμάδες μέσα από ντουλάπες, να δείτε το «Άλλη μαμά» στους κινηματογράφους σήμερα. Τώρα εμείς θα περάσουμε σε καντάδα από τον Απόν.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς αν έχεις Vodafone TV, διότι μπορεί να πέσει μπροστά σου το Night of the Seven Kingdoms ή να πέσει η τέταρτη σεζόν του The Bear ή το Murders in the Building. Όλα αυτά και άλλα πολλά μπορεί να τα ψάξεις το βράδυ όταν χαλαρώσεις τον καναπέ σου στο Vodafone TV.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Ή αισθητικός?
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
4: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
3: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
2: Ή όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
2: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
2: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
2: Your University, your choice.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Βιδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Happy Days Bazaar, στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
14: Μπέικον. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
15: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
14: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
15: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
14: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
15: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
14: Μπέικον. Στο θέατρο Άνεσης.
15: Προπόληση 210-00-80-900.
14: Και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
16: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
0: Μπάρα στον δρόμο 89,8. Την ώρα της κίνησης που εμείς προσπαθούμε να αποσυμφορήσουμε, γιατί ο δικός μας δρόμος είναι αμποτιλιάριστος. Ο δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στα social media. Εκεί τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί και πολλές προσφορές για πραγματάκια τα οποία δεν έχετε πάρει χαμπάρι, συναυλίες, λαϊβάκια και δωράκια. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Μαζί μέχρι τις 4. Μετά θα μας περιλάβει η Μαρία Σολομού και η Vodafone είναι επίσης μαζί μας με τους τεχνικούς της ήρωες, οι οποίοι μπορούν να επισκευάσουν γρήγορα, εύκολα και με αξιοπιστία ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς κινητό για 48 ώρες. Όλα αυτά σου δίνουν και εγγύηση μετά για ένα χρόνο, αν η συσκευή σου παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. Τρέχεις ένα κατάστημα Vodafone και ζητάς τους Vodafone Tech Heroes, παρακαλώ. Εδώ θα ζητήσουμε αναβίση. Τώρα όχι γιατί.

όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω, θα

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σήμερα το βράδυ στις 8 έχουμε ένα ραντεβού θεατρικό για να δούμε την Άρση Θανάτου, το Deadlift, το νέο έργο της Βαλέρια Δημητριάδου, η οποία υπογράφει και το κείμενο και τη σκηνοθεσία αλλά και τη μουσική. Είναι μια σύγχρονη αιχμηρή πολιτική κομμωδία, Μυρτού Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης και άλλοι πολύ ωραίοι ηθοποιοί παίζουν σήμερα το βράδυ στην Άρση Θανάτου στο Θέατρο Εμπορικών. Τελευταία διπλή πρόσκληση. Γράφετε δρόμο, το όνομά σα, τη λέξη θέατρο και το στέλνετε στο 54301. Καλή επιτυχία. Εμείς ακούμε στον δρόμο την καθημερινότητα του Γιάννη Πλούταρχου αποκλειστικά εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Σε ποια χώρα έγινε το Μποριόνγκ Μαντ Φέστιβαλ, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
2: Σεξουαλικό.
1: Σεξουαλικό καθόλου?
3: Τι με λάσπες?
2: Ναι.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Τι βρώκαμε.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
3: Βρώμικα μυαλά.
2: Δεν έχει φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια λιγόρη γυναίκα, α πούμε.
3: Αυτά σκέφτεσαι.
2: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
7: Johnny Blair στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Johnny Blair. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Και τώρα το contouring.
17: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
6: Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών.
4: Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση?
6: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
4: Βρες τον δρόμο σου.
6: Στον δρόμο 89,8.
18: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα
18: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
20: Ο μεγάλος μας διαγωνισμός τρέχει και τρέχει για το ταξίδι στην Πράγα, όχι Πάργα, Πράγα, Τσεχία, εκεί, στην καρδιά της Ευρώπης, 13 έως 16 Νοεμβρίου. Τα κανονίζουμε όλα εμείς και το Happy Days Travel. Οι βαλίτσες σας πρέπει να είναι έτοιμες γιατί δηλώνετε τώρα συμμετοχή στο διαγωνισμό. Γράφετε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και το στέλνετε στο 54301 και όταν έρθει τη στιγμή στο πρωινό μας με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Καταρίνα Καραβάτου και τον Γιάννη τον Κορδόνη θα γίνει η κλήρωση και φύγατε για Πράγα. Τώρα φύγαμε για Φέρι.

0: Ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα, καλή σας εβδομάδα, να σας πάνε όλα καλά και φυσικά αυτή η εβδομάδα να είναι πολύ χειρότερη από την επόμενη και πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, σας παραδίδω στα χέρια της Μαρίας της Σολομού που θα έρθει να βάλει τα θέματα της πολυκατοικίας επάνω στο τραπέζι για να πληρώσουμε κοινόχρηστα. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στη μία το μεσημέρι, στον δρόμο 89,8, το μοναδικό αμποτιλιάριστο. Μέχρι τότε να είστε καλά παιδιά, να κάνετε τσάμπα αγκαλιές και φυσικά να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ο Θάνατος και η Κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Ρυστή πυαλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Στη Yusk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping Endeavor.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
3: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Είμαι Μαρία Σολομού, είμαστε στην πολυκατοικία της Μαρίας και όλοι μαζί στον Δρόμο 89,8. Πώς πάει η ζωή, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Εντάξει, πέρασε σαν σφινάκι, το φαντάζομαι, για όλους μας αυτό ισχύει. Λίγο νταουνιασμένοι και καιροί, λίγο περίεργοι. Έχουν αρχίσει δε οι αρρωστήλες, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, πολύ λάθος timing και για μένα, καθότι να, σήμερα είναι Δευτέρα, την Παρασκευή εγώ έχω πρεμιέρα. Πού να το πιάσω δηλαδή αυτό το πράγμα ξαφνικά, η φωνή δεν υπάρχει, ο λαιμός κάπως, κάτι ματζούνια, κάτι αυτά, πολύ φοβάμαι, τι θα μου συμβεί. Εν πάση περιπτώσει κάνω ότι δεν συμβαίνει και ότι θα είναι απασά. Θα περάσει και αυτό, θα περάσει. Είναι αυτή η περίοδος, ρε παιδιά, κάτι αλλεργίες πάλι. Το ίδιο κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο. Δεν μ' αρέσει αυτό το μεσοβέζικο. Μπες το χειμώνα, είναι να αρρωστήσουμε να το ξέρουμε. Αυτό το λίγο απ' έξω, απ' έξω και το κάτι, δεν κάπως δεν μ' αρέσουν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ θα πάμε, θα ξεκινήσουμε Δευτέρα. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας δουλειά. Άντε πάλι από την αρχή εβδομάδα. Και κάποιοι το περιμένουν με πολύ χαρά. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε από την ενδιαφέρουσα, θα πούμε, από την ενδιαφέρουσα πλευρά της δουλειάς, η οποία είναι να έχεις love interest στη δουλειά. Σας έχει συμβεί που ξαφνικά σηκώνεσαι 2 ώρες νωρίτερα για να ετοιμαστείς να πας στη δουλειά, γιατί ο τάδε κάπως κοιτιέστε και κάτι γίνεται? Έρωτας στη δουλειά είναι το σημερινό topic. Άντε καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσικές, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

τη δουλειά. Πού είναι ο έρωτας στη δουλειά, για να δούμε. Απορίες. Είσαι με πολλούς ανθρώπους στη δουλειά, στο γραφείο σου, στην επιχείρηση, που δουλεύεις. Μπορείς μόλις να έχεις αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, για να το πάρουμε και έτσι. Σταμπάρεις κάποιον εκεί πέρα, κάτι ρε παιδί μου, κάτι νιώθεις, κάπως αισθάνεσαι. Ή μπορεί και όχι, απλά να το συμπαθείς. Αλλά οι ώρες στη δουλειά μερικές φορές είναι πολλές. Δηλαδή μπορεί να είναι περισσότερες από όσες περνάς με τους φίλους σου, σίγουρα. Με την οικογένειά σου στο σπίτι καμιά φορά, με τον άνθρωπό σου. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο με κάποιον που μπορεί να τον βλέπεις. Α, συμπαθείς ο Κώστας. Ή κάπως με κοιτάει ο Κώστας. Ή μου είπε το πρωί, μου φρακαθέ ο Κώστας το πρωί. Ή μου λείπας για διάλειμμα, για τσιγάρο, ξέρω εγώ, έρχομαι. Ή με ένα μηνυματάκι. Ας πούμε, εκείνο το αρχείο στη δουλειά, πάντα. Το μηνυματάκι ξεκινάει με θεματική δουλειά. Okay, κάποια στιγμή θα αρχίσει να αναρωτιέσαι. Εμείς τώρα είμαστε συνάδελφοι, δουλεύουμε μόνο, ή υπάρχει και κάτι. Κάτι συμβαίνει, κάτι νιώθω. Έτσι ξεκινάνε κάπως, νομίζω. Εκτός αν είναι καραμπάμ και στους δύο, οπότε εκεί δεν έχεις δικαιολογίες, πας κατευθείαν. Δηλαδή, στο ψητό το καταλαβαίνεις από χιλιόμετρα. Εσείς, για πείτε ρε παιδιά, έχετε ερωτευτεί ποτέ συνάδελφο? Έχει γίνει φασούλα, ας πούμε, με συνάδελφο? Κάνατε κίνηση, φοβηθήκατε ότι αν στραβώσει μετά θα πρέπει να το βλέπετε κάθε μέρα, γιατί είναι ένα βασικό θέμα αυτό, έτσι? Για στείλτε μου μηνύματα στο Viber 6987 898898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

αρχίζουμε με τα προβλήματα. Τα προβλήματα, βέβαια, με τα άρχιζα. Όχι, τα προβλήματα άλλου τύπου, όχι τα των σχέσεων. Ας πούμε ότι είναι λίγο πιο δύσκολο στη δουλειά να καταλάβεις αν όντως είναι φλερτ. Είναι φλερτ, είναι ευγένεια, είναι καλός άνθρωπος. Σου φέρε καφέ, ωραία, γιατί είναι ευγενής, γιατί ξέρω εγώ τι με γουστάρει τώρα. Ή απλά έτσι, επειδή πήγε τη βόλτα του στην καφετιέρα, μπορεί να αύριο να φέρει σε κάποιον άλλον, ας πούμε, καφέ. Μπορεί να σου στείλει, έφτασε σπίτι. Αυτό δεν είναι φιλικό 100%. Αν ήταν έτσι και μας στέλνανε όλοι, αν φτάσαμε σπίτι, σιγά καλή και αυτή η εταιρεία πια. Πόσο πολύ προσέχει τους υπαλλήλους της. Υπάρχει ένα όριο, ξέρετε, που ξεπερνιέται η ευγένεια και μετά γίνεται πιο προσωπικό, θεωρώ. Μετά αρχίζει να αναλύει τα πάντα, αν σου μπει το ζουζούνι. Πώς μου μίλησε, πώς μου έδωσε το φάκελο, πώς με κοίταξε, αν χαμογέλασε. Αν μιλάτε, μπορεί να συνεργάζεται και στενά, ρε παιδί μου, στη δουλειά και να πρέπει να στείλετε και κανένα μήνυμα, ας πούμε, εκτός γραφείου, για δουλειά πάντα. Οπότε αρχίζει μετά να αναλύει τα emoji. Δεν ξέρω. Επίσης, μπορεί να πιστεύεις ότι εδώ κάτι συμβαίνει μόνο σου. Έτσι και από την άλλη μεριά να μην έχει κουνηθεί τίποτα. Αυτό είναι το χειρότερο, νομίζω. Γιατί βέβαια, εντάξει, δεν είμαστε και λήθοι. Παιδάκι μου, όταν καταλαβαίνεις κάτι, την ενέργεια θα την καταλάβεις. Δεν μπορεί να μην την καταλάβεις. Μπορεί όμως να φλερτάρει, να είναι φλερτέσιο ο τύπος και λίγο πιο αυτό, χωρίς να πρόκειται να κάνει καμία κίνηση. Γιατί χιλιαδιό. Μπορεί να έχει σύντροφο, να είναι παντρεμένος, αυτά με τους παντρεμένους. Αυτά συμβαίνουν συνήθως, πολύ μεταράζουν αυτά.

0: παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θέλω τα ψώνια μου εύκολα. Όχι να κάνω και διδακτορικό. Γι' αυτό υπάρχει το Μασούτης App. Ο Μασούτης με 50 χρόνια εμπειρίας έρχεται στο κινητό σου. Ψωνίζεις από όπου θέλεις, διαλέγεις πότε θα παραλάβεις, χρησιμοποιείς e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια online ή στο κατάστημα. Βλέπεις προσφορές, βρίσκεις συνταγές, γιατί το «τι θα φάμε σήμερα» είναι ένα δράμα από μόνο του. Και όλα αυτά με μενού κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου. Μασούτης App. Σε ξέρει, σε καταλαβαίνει. Λίγο ακόμα και θα σου μαγειρεύει κιόλας. Μπες στο masoutis.gr και κατέβασε το τώρα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε και πάλι, είμαστε στον δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία, παιδιά. Μιλάμε για σχέσεις που δημιουργούνται, έρωτες που φουντώνουν, φυτρώνουν στα γραφεία, στις δουλειές μας, στον εργασιακό χώρο, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε τώρα, λογικά όλα θα ξεκινήσουν κάπως αθώα, κάπως light. Ένα μικρό μηνυματάκι που μην έρχομαι μέχρι το γραφείο σου, Φερρυπίν. Να σου στείλω ένα μήνυμα, ξέρεις, αυτό και αυτό το mail χρειάζομαι, κτλ. Και μέσα σε όλα αυτά τα μηνύματα που είναι για δουλειά μπορεί να ξεπέσει και ένα άλλο τύπου «Είσαι καλά, δεν σε είδα καλά σήμερα» ή «Έφτασες καλά σπίτι», «Έχεις κάτι» ή «Πώς περνάς» ένα χαζούλι και χωρίς να το καταλάβεις καλά καλά από εκεί που μιλάμε για τα mail και τις δουλειές, ξαφνικά η κουβέντα γίνεται προσωπική και ξαφνικά μπορεί να είσαι σπίτι σου το βράδυ ας πούμε και να αρχίσουν τα μηνύματα «Δεν σε είδα καλά σήμερα στη δουλειά», «Είσαι ok γιατί νόμιζα», «Sorry δεν σε χαιρέτησα», «Ξέρω εγώ τι», «Αχ μωρέ είχα πολλή δουλειά σήμερα, δεν προλάβαμε να κάνουμε και το break που το κάνουμε κάθε μέρα παρέα», «Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο». Και να ξεκινήσει μία συζήτηση η οποία θα πάει μέχρι τη μία το βράδυ, όπου σε 5 ώρες θα βρεθείτε, και λες ξαφνικά τι γίνεται παιδιά αυτό, τώρα είναι δουλειά ή είναι κάτι άλλο. Αυτό το είμαστε απλά συνάδελφοι δηλαδή ας πούμε, αρχίζει να γίνεται λίγο ύποπτο. Τα διαλύματα ας πούμε που είπα, τα διαλύματα είναι φοβερή ευκαιρία για να συναντήσεις έναν άνθρωπο που βγαίνουν 5-6 άνθρωποι, μπορεί να έχετε και την ίδια ώρα διάλειμμα ή μπορεί ο καθένας να παίρνει το διάλειμμα του, εκεί θα το καταλάβεις. Όταν κάποιος πει πάω λίγο έξω, έχω φουντώσει, πίνασα, ξέρω εγώ τι, να πάρω ένα καφέ σε ένα τέταρτο, ό,τι θέλετε μου λέτε και αυτά, ξαφνικά ακούσε ένα «έρχομαι κι εγώ». Και ενώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ώρες για τα διαλύματα ή μπορεί να έχεις την άνεσή σου να πας σε ένα διάλειμμα μόνος σου, ξαφνικά σου κολλάει από πίσω και αυτός ή αυτή και βρίσκεστε οι δυο σας να πίνετε τον καφέ σας, να τρώτε ένα σάντουιτς, να λέτε περί ανέμων. Το μπορεί να απολαμβάνει ο ένας την παρέα του άλλου, δεν είναι οπωσδήποτε αυτό, αλλά δημιουργείται κάτι ρε παιδιά όταν μένεις σε ένα χώρο 1500 ώρες με έναν άνθρωπο με τον οποίο τον βλέπεις με ένα θετικό πρόσημο παραπάνω από τους άλλους, συμπάθεια, κάτι από εδώ, από εκεί κτλ. Κάτι δημιουργείται παιδιά. Κάτι δημιουργείται. Επίσης, στο γραφείο έχουμε και φίλους. Η κολλητή από παραδίπλα κολλητή. Τέλος πάντων, δημιουργούνται φιλίες. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή οι φίλοι από δίπλα θα σου πει τι τρέχει με τον Κώστα. Όλο μαζί διαλύματα βγαίνετε. Άντε καλέ, τα λέμε. Έχουμε και ένα κοινό project αυτό και είναι γλυκός, είναι συμπαθής. Τελεία. Αυτό για το πότε θα γίνει crush. 3-2-1, μετράτε αντίστροφα, παιδιά, είναι τα μόνα σίγουρα. Και τώρα που είπα crush, υπάρχει και το crush. Εννοείται. Υπάρχει ότι ο ένας είναι κάτω τα νάσκελα και ο άλλος να μην έχει πάρει είδηση, Φερρυπίν. Ή να είναι ο ένας ευγενής και φιλικός, και εσύ να είσαι να βγαίνουν καρδούλες από τα μάτια. Να κάνεις ολόκληρα σχέδια. Και τώρα θα βάλω αυτό σήμερα το πρωί για να με προσέξει. Και τώρα θα του πάω ένα καφέ. Και τώρα θα του πω ένα αυτό. Και θα του κάνω ένα κοπλιμέντο. Ή θα κάνω ότι δεν τον βλέπω. Να δω πώς θα. Δηλαδή, ζεις το δράμα μόνο σου. Τα crush έχουν πλάκα. Έχουν πλάκα όταν το πάρει λίγο είδηση κι αυτός ή αν ενδιαφέρεται κι αυτός λιγάκι έτσι να γίνει ένα σουσού. Γιατί αν ο άλλος είναι κοσμάρα, είσαι μόνη σου και στείνεις θεατρικές παραστάσεις και λέω μόνη και όχι μόνος, γιατί νομίζω ότι οι γυναίκες το κάνουμε πολύ καλύτερα αυτό. Το τι θα βάλουμε, το πώς θα περάσουμε, κάτι να μας πέσει κατά λάθος, κάπου στο μαλλί να το αλλάξουμε, κάτι είναι ένα βάψιμο, ένα άρωμα καινούριο να σκύψει από πάνω. Δηλαδή θεατρικό μικρό το έχουμε, δεν σας λέω πόσο καλά το εξασκούμε αυτό. Θα δούμε τώρα παρακάτω πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα κράς. Ένα κράς έχουμε χρόνο, ώρες, άπλετες ώρες για να δούμε γιατί μπορεί να εξελιχθεί σε two-way street που λέμε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει τον τελευταίο διάστημα.
3: Είσαι μισός.
2: Όχι, είμαι ολόκληρος.
0: Είναι υπέροχος.
2: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
0: Δεν έχει γίνει tag.
2: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Όχι, ρε παιδιά. Δεν
2: έχει πουθενά το όνομα.
0: Παιδιά, να σας πω. Δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
2: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
3: Τι άλλο θα ακούσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Αυτό το φθηνό. Η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
11: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέος, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
13: Αθήνα,
14: Ελλάδα
15: και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay. Okay.
15: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
17: Και παίζει παντού.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε εδώ, έχω τα μηνυματάκια σας για να δω πόσο πολύ έχετε ερωτευτεί στο γραφείο. Εύα, ξεκίνησα να μιλάω με έναν συνάδελφο για καθαρά επαγγελματικά θέματα και μέσα σε λίγες εβδομάδες μιλούσαμε μέχρι τα ξημερώματα. Τελικά κανείς από τους δύο δεν θυμάται ποιος φλέρταρε πρώτος. Να τα, καταλάβατε, έτσι ξεκινάνε. Η δουλειά είναι το πρώτο αυτό. Πολύ δουλειά, βοήθησέ με, κάνε με, πες μου τη γνώμη σου. Τέτοια, από εκεί ξεκινάμε. Πάνω, είχα τρελό κόλλημα μια κοπέλα στη δουλειά για σχεδόν ένα χρόνο και δεν της είπα ποτέ τίποτα. Το αστείο είναι όταν έφυγα από την εταιρεία έμαθα που της άρεσα κι εγώ. Είδες τώρα. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο εύκολο μέσα σε μια εταιρεία να πας. Δεν ξέρω, μπορεί και να είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν ξέρω, δεν έχω βρεθεί να δουλεύω σε εταιρείες. Αλλά φαντάζομαι ότι σε χώρους κλειστούς, και η δική μας χώρα είναι αρκετά κλειστή, δημιουργούνται διάφοροι έρωτες. Και μες στο χώρο το δικό μας, αλλή μόνο ας πούμε, να βρίσκονται στη δουλειά και να ερωτεύονται. Γίνονται αυτά, γίνονται, οπότε το καταλαβαίνω. Μικρές κοινωνίτσες. Δανάη, τα έφτιαξα με συνάδελφό μου αφού για μήνες λέγαμε ότι οι δύο είμαστε απλώς φίλοι. Όταν τελικά το παραδεχτήκαμε, όλοι στο γραφείο μας είπαν ότι είχαν καταλάβει από πριν από εμάς. Εννοείται, καλέ. Αυτά οι άλλοι τα καταλαβαίνουν πριν από εμάς. Είναι το μόνο σίγουρο γιατί φαίνεται η ενέργεια και η διαφορά στον τρόπο που φέρεσαι σε κάποιον. Από ό,τι σε έναν απλό συνάδελφο. Κάποιος τρίτος θα το καταλάβει, ρε ζήλη. Δεν ζήλει, θα μας κάνει, θα μας ξεμπροστιάσει. Σε λίγο τα πράγματα περιπλέκονται. Γιατί ωραία, έγινε το φλερτ, έγινε η πρώτη κίνηση, τα φτιάξαμε. Μπράβο μας. Τώρα τι γίνεται. Το λέμε στους συναδέλφους, το κρατάμε κρυφό. Και κυρίως, πώς είσαι ζευγάρι το βράδυ και συνάδελφος το επόμενο πρωί, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι λίγο. Και φαντάσου να έχει και διαφορά, ας πούμε, ο ένας να είναι πιο πάνω εργασιακά από τον άλλον. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Δρόμος 89,8 εξασφάλισε για εσάς προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη» του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών σε σκηνοθεσία Μανώλη Δουνιά και Εμιλίου Χιλάκη. Ένα από τα πιο σημαντικά ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, σε μια παράσταση γεμάτη ένταση και ανατροπές που φωτίζει τα σκοτεινά όρια στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Πρωταγωνιστούν η Εμιλίου Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριακός. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Δεκάτου στις 6. Στείλε τώρα Δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη κόρη στο 54301 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη συμμετοχής στο dromosfm.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέρειας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
3: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
2: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριά Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος! Πλυντήριο ρούχων Πίτσος! Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
13: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
15: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρ. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτσι, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mortal.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα.
1: Και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
1: Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
0: Να είμαστε και πάλι εδώ στο Δρόμο 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού και εδώ είμαστε στην πολυκατοικία μας. Σήμερα μιλάμε για έρωτα στη δουλειά, παιδιά. Πόσο εύκολο είναι να συμβεί και αυτό το πράγμα. Μερικές φορές μπερδευόμαστε κιόλας. Μπερδευόμαστε, αφήστε τα. Μπορεί να νομίζουμε ότι είναι έρωτας και να μην είναι. Είναι από την τριβή, από το πώς έχουμε συνηθίσει τους άλλους. Αρχίζουμε να τους βλέπουμε πιο συμπαθητικά. Αν δουλεύουμε και 15 ώρες την ημέρα, δηλαδή, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, πότε θα βγούμε, πότε θα γνωρίσουμε κάποιον. Εκεί. Να είναι μεγάλη εταιρεία μόνο, να υπάρχει υλικό, πράγματα, ιστορίες. Αλλά ναι, μιλήσαμε για τον έρωτα στη δουλειά. Φλερτάραμε, ανταλλάξαμε βλέμματα, μηνύματα, ήπιαμε ένα καφέ, βγήκαμε μαζί το break μας, τα κάναμε όλα αυτά. Και κάποια στιγμή κάποιος έκανε τη μοιραία κίνηση. Πώς έγινε, τι έγινε, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα, πάρτο το. Τώρα τι γίνεται. Ωραία. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό να έχεις σχέση με έναν άνθρωπο και να έχεις σχέση με έναν άνθρωπο που είναι στη δουλειά σου για 1500 λόγους. Μπορεί να είναι και 2 μέτρα από το γραφείο σου και να τον κοιτάς όλη μέρα. Μαζί το βράδυ, μαζί το πρωί, μαζί το ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι είναι και αρχή ακόμα, μία ο ένας στο ένα σπίτι του άλλου, μία ο άλλος στο άλλο. Λίγο να μείνουμε και μαζί, λίγο να γνωριστούμε, λίγο δεν υπάρχει χρόνος να λείψει ο ένας από τον άλλον ποτέ και ξαφνικά είστε 24 ώρες, 24 ώρες μαζί. Και αυτό λίγο υπερβολή. Και επίσης το άλλο κουλό μπορεί να πιστεύει ότι κανείς δεν το έχει καταλάβει. Αφήστε τα παιδιά. Αφήστε το τώρα αυτό το παραμύθι. Θα σας τα πω σε λίγο.

Σοβαρά τα θέματα. Τα φτιάξαμε με τον συνάδελφο. Τι ωραία. Πεταλούδες, στεράκια, καρδούλες. Να μην μείνει τίποτα. Σοβαρά τα θέματα. Τα φτιάξαμε με τον συνάδελφο.

σχέσεις οι οποίες είναι σε πολύ μεγάλο, ας πούμε, στάτους, διαφορά στάτους δουλειάς εννοώ, επαγγελματικού, και να θεωρούνται χειριστικές, χίλια πράγματα, ότι θα επηρεάζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς, που μπορεί πολύ εύκολα να συμβεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν αυτό το trend, επειδή δεν είμαι σε καμία επιχείρηση ακόμα τουλάχιστον, δεν ξέρεις ποτέ αυτή η ζωή τι θα μου φέρει. Δεν έχω γνώση τι λέει το, οι κανόνες, ας πούμε, της εταιρείας και τα λοιπά, αλλά γνωρίζω ότι στην Αμερική συμβαίνει πολύ αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, αν κάποιοι άνθρωποι αποφασίσουν να παντρευτούν, ή ότι νομίζω πας το δηλώνεις και γίνεται αποδεκτό ή κάτι υπάρχει μια διαδικασία. Εδώ μιλάμε τώρα για δύο ανθρώπους που φλέρταραν σε ένα γραφείο τώρα, δεν μιλάμε τώρα να παντρευτούμε, μιλάμε δεν ξέρω ένας τον άλλον ακόμη καλά και έλα να γνωριστούμε. Δηλαδή συνήθως οι δύο άνθρωποι αυτοί που συνάπτουν αυτή τη σχέση, λένε και οι δύο με μία φωνή, ας το κρατήσουμε κρυφό για αρχή. Να δούμε τι και πώς. Δεν θες σχόλια, δεν θες κουτσομπολιό, δεν θέλεις όλο το γραφείο να σε κοιτάει πονηρά. Απ' την άλλη, δεν πολύ κρύβεται αυτό το πράγμα. Γιατί στις αρχές όλων των σχέσεων, παιδιά, υπάρχει ένα ζούνιασμα. Υπάρχει μία ενέργεια. Υπάρχει ένα μόνιμο χαμόγελο. Υπάρχει, έρχομαι στο γραφείο αναμαλιασμένος. Υπάρχει, χαμογελάω μόνος μου. Τι θα γίνει, μέχρι χθες βγαίνατε για καφέ έξω, τώρα θα κάνετε τη καθένας δεν βγαίνει. Ότι δεν μιλάτε. Παιδιά, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Η ενέργεια μεταξύ δύο ανθρώπων που ερωτεύτηκαν, που κάτι τους συνδέει, που έχουν μια έλξη, φαίνεται από χιλιόμετρο. Για πείτε μου κι εσείς, ρε παιδιά, αν είχατε σχέση με συνάδελφο, θα το λέγατε ή θα το κρατούσατε γρυφό? Αν στη δουλειά επιτρεπόταν, ενώ δεν υπήρχε και κάποιο συμβόλαιο να έχετε υπογράψει, ας πούμε, γιατί στην Αμερική τα υπογράφουν αυτά, θέλω να ξέρετε. Για πείτε τα μηνύματά σας, στείλτε Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

Σενάριο, σενάριο, υπέστο, έτσι. Η σχέση με συνάδελφο και το προηγούμενο βράδυ τσακώνεστε. Στο σπίτι, ξέρω εγώ, κάτι έχει γίνει, μία παρεξήγηση και πώς κοιτάς την τάδε με στο γραφείο και γιατί σε φωνάζει συνέχεια και να δεις που σε γουστάρει αυτή. Και δεν μιλάτε. Έχει κοιμηθεί ένας εδώ, άλλος εκεί, ο άλλος παραπέρα. Είναι και οι πρώτες εποχές που οι ζήλιες είναι φουντωμένες. Πάμε μετά στο γραφείο. Και ξαφνικά πρέπει να είσαι και επαγγελματίας. Πρέπει να συνεργαστείς, πρέπει να κάνεις όλα τα meeting. Πρέπει να καλημερίσεις όπως καλημερίζεις όλο τον κόσμο. Και να μην φανεί κάτι. Να μην φανεί κάτι, όχι ότι τσακώθηκε το ζευγάρι. Κάτι το οποίο μια παγωμάρα ή οτιδήποτε. Γιατί αυτά τα βλέπουν τριγύρω. Θα γίνει δηλαδή. Αυτό, παιδιά, όλο αυτό που σας περιγράφω μπορεί να είναι η χαρά του γραφείου, γιατί με το που το πάρουν είδηση, γιατί όλοι θα έχουν καταλάβει, θα αρχίσουν και θα λένε: έλα, πείτε σενάρια. Θα έχουν φτιάξει σενάριο, θα έχουν κάνει αυτό, θα έχουν κάνει εκείνο. Θα είναι το θέμα το αγαπημένο συζήτηση του γραφείου. Οι πρώτοι 3-4 μήνες μέχρι αυτό το πράγμα να γίνει σχέση κανονική-κανονική, νομίζω το γραφείο περνάει τέλεια, κουτσομπολεύοντας εσάς. Βέβαια, όταν έχει τσακωθεί και πας στη δουλειά, θες ταλέντο εκεί, παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει να όλο να πάει πίσω αυτό, να κάνουμε ότι δεν μας ενοχλεί, να του βάλουμε ένα pause, να το κλείσουμε το θεματάκι και να δουλέψουμε. Να, αυτά φοβούνται οι Αμερικάνοι, καταλάβατε, και τα κάνουν όλα αυτά. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Είναι δύσκολη πίστα αυτή.

0: σίνεμα στην Αθήνα και μάλιστα παντού. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει και από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου υπολγίνεται μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή. Ολύμπια, μέγαρο μουσικής, στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και αγαπημένα σινεμά γεμίζουν προβολές και δράσεις με το ελληνικό σινεμά και τους νέους δημιουργούς σε πρώτο πλάνο. Και η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει δύο μεγάλες διακρίσεις, τη Χρυσή Αθηνά, καλύτερης ταινίας και καλύτερου ντοκιμαντέρ. Γιατί ο πολιτισμός μας φέρνει πιο κοντά και μας θέλει όλους με τον πολιτισμό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, είμαι η Μαρία Σολομού και συνεχίζουμε με τους έρωτες στη δουλειά. Αυτούς αυτές τις φάσεις οι οποίες συνήθως υπάρχει συμβουλή ότι μην μπλέξεις τη δουλειά, άστε τη δουλειά έξω, θα γίνεται χάλια και μετά δεν θα μαζεύεται η δουλειά και θα δημιουργήσετε πρόβλημα και στους τριγύρω. Πώς επιβιώνουμε, πώς επιβιώνει αυτή η σχέση μέσα στο γραφείο? Κοίτα, πέρα από το ζευγάρι που πιστεύει ότι πραγματικά έχει κρατήσει επίπεδο και μιλάει καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλημέρα. Θα μπορούσατε να έρθετε λίγο στο γραφείο μου, θέλω, έχω να σας δείξω ένα αυτό κτλ. Όλες αυτές οι μπουρδες που θα προσέξεις πώς θα πας στο γραφείο, θα μπεις χωριστά, δεν θα κάτσεις ποτέ μαζί, θα προσέξεις πώς μιλάτε μπροστά σε κόσμο. Άσε που περάσει λίγο καιρό, μη σου φύγει κανένα βρεμωρό μου στη δουλειά τώρα. Δεν μιλάμε για τρέλες, έχουν συμβεί όλα αυτά, δεν είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το γραφείο εννοείται ότι το ξέρει όλο και το συζητάει και σας κοροϊδεύει πίσω από την πλάτη σας. Έτσι, άμα θέλετε να το κρατήσετε κι άλλο κρυφό, κρατήσετε το κρυφό. Αλλά όσο περισσότερο προσπαθείς να δείξεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι συμβαίνει κάτι. Δεν κρύβονται αυτά τα πράγματα. Εκτός αν πραγματικά είναι δύο πολύ ψυχροί άνθρωποι, οι οποίοι ποτέ δεν έδωσαν δικαίωμα, έγινε όλο από πίσω κρυφό. Δεν τους έχουμε δει ποτέ μαζί, λένε τα καλημέρα τους, λένε αυτά. Κανείς δεν ξέρει. Δεν το έχω πει στην κολλητή στη δουλειά, να το πει στον παρακολλητό, γιατί μπορεί και έτσι να ξεφύγει όλο αυτό το πράγμα και να τα γυρίσει. Δεν έχει γίνει λίγο φλερτ που να το έχουμε πάρει η υπόλοιπη είδηση? Είναι γκρακ, ψύχρα, τίποτα. Poker face. Η ζήλια είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό στο γραφείο. Η ζήλια, γιατί μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να είναι και περιζήτητος. Να, πριν από σένα, να έχει μια άλλη σχέση. Μπορεί να είναι 20 χρόνια εκεί μέσα. Δεν ξέρω. Μπορεί να τον καλοβλέπει η διευθύντρια. Και να το βλέπεις εσύ και να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και το έχετε και κρυφό και δεν μπορείς να πεις τίποτα και δεν μπορείς να... Οπότε δεν ξέρει κανείς τίποτα θεωρητικά. Οπότε μπορεί να του την πέσουν όλες. Ωραίο. Τώρα δεν μπορείς όμως να πετύσεις και να μην μιλάει στη Μαρία από δίπλα, γιατί μπορεί να έχουν δουλειά όντως. Αλλά δεν μπορείς να του πεις κόψει τη δουλειά ή οτιδήποτε. Μπορείς όμως εσύ να σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι με την κυρία Μαρία από δίπλα, η οποία του κάνει ματάκια, του κάνει κονξούλες, του κάνει χαμογελάκια. Γιατί η γυναίκα δεν έχει ιδέα. Μπορεί να μην έχει ιδέα ή μπορεί να σκασίλε τη να έχει ιδέα και να σου λέει δεν το έχετε πει. Καμώνεστε το άλλο, τώρα θα δεις εγώ. Why not? Όλα είναι θεμητά, παιδιά. Δεν μπορείς όμως να είσαι, ρε παιδάκι μου, τώρα στόκερ. Να ζεις με αυτό το άγχος μέσα στο γραφείο, καθυστερείς και λίγο να πηγαίνεις, να περνάς στοιχεία έξω από το γραφείο του, να βλέπεις τι γίνεται. Μπορεί να είσαι σε διαφορετικά γραφεία, μπορεί να είσαι σε διαφορετικούς ορόφους, δεν ξέρεις. Δεν μπορείς να στέλνεις μηνύματα κάθε 3 και 2. Έχουμε και δουλειά. Δουλεύουμε εδώ μέσα. Ασχολούμαστε τώρα με το τι κάνει ο απέναντι. Λέω εγώ τώρα. Μετά υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Δουλεύουμε μαζί. Είμαστε μαζί. Τώρα βέβαια, αν στο γραφείο δεν είστε, δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι πολυεθνικές που έχουν χιλιάδες γραφεία μέσα σε ένα τεράστιο χώρο που χωρίζονται από κάτι τζαμαρίες, δεν είναι δηλαδή είναι ενιαία τα πράγματα. Αν δεν είστε σε ένα τέτοιο μεγάλο χώρο να βλέπει και ο ένας τον άλλον, ή αν δεν είστε δίπλα ένα γραφείο ή να είστε στο ίδιο γραφείο ή αν είστε σε άλλο όροφο, okay, πάτε μαζί, χαιρετιέστε, ο καθένας πάει στη δουλειά του, μπορεί να δώσετε ένα ραντεβού, τα χαμούσε και συνάντησε στο ασανσέρ ή πάμε παρέα για lunch break ή οτιδήποτε. Αλλά δεν βρίσκεστε, δεν βλέπεστε συνέχεια. Εκεί, οκ. Okay. Αν είστε στα ίδια λιμέρια και ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον ένα 3 δευτερόλεπτα, πια κάτι 10 ώρες στα γραφεία και κάτι άλλες 10 ώρες στα σπίτια, κάτι που είναι και αρχή της σχέσης, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Είσαι με έναν άνθρωπο όλη μέρα. Και αν κοιμάστε και μαζί, 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό δεν είμαι υπέρ αυτού, εννοείται εγώ καθόλου. Αλλά όταν συμβαίνει κάτι μέσα στη δουλειά, okay, μέσα στη δουλειά είναι αυτό. Μετά πρέπει νομίζω να έχεις και λίγο χώρο και χρόνο για τον εαυτό σου. Πώς θα σου λείψει ο άλλος, ρε παιδιά, πώς θα γίνει? Μπορεί να έχεις κάτι φίλες, δεν έχουμε. Μια κοινωνική ζωή δεν έχουμε. Να θέλουμε να κάτσουμε με την παντόφυλλα στο Netflix μπροστά το βράδυ, δεν θέλουμε. Να βγούμε για ένα φαγητό με κάποιους άλλους ανθρώπους. Οτιδήποτε. δεν μπορεί ξαφνικά από το τίποτα να είναι στο 100% πάνω στον άλλον συνέχεια, ας πούμε. Νιώθω. Βέβαια, τώρα τους δύο πρώτους μήνες και έχει φουντώσει αυτό το πράγμα και μοιάζει με έρωτα. Κοιτάξτε, δεν τη γλιτώνεις. Θες να αισθάνεσαι συνέχεια με τον άλλον μαζί. Αλλά καλό είναι να μην είναι φουλών. Βρίσκεστε και μετά τη δουλειά. Τρεις ώρες. Στοπ! Καθένα σπίτι του, λέω εγώ τώρα. Γιατί κάποια στιγμή που αυτό θα μπει το νερό στα βλάκια και θα γίνει λίγο πιο κανονική σχέση εκεί στους 6 μήνες. Καλώς έχω τότε των πραγμάτων και αν συνεχιστεί και όντως είναι έρωτας, θα αρχίσει να ρεώνει από μόνο του. Φτάστε στο σημείο να πείτε τώρα γιατί αραίος, ενώ είμαστε πριν έτσι αυτό, και γιατί τώρα κάθεται και χωρίς εμένα. Εκεί αρχίζουν υποψίες, καταλάβατε. Μπορούμε να είμαστε 24 ώρες με έναν άνθρωπο. Έχουμε και μια ιδιωτικότητα, την προσωπική μας αυτή. Παιδιά, σας παρακαλώ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
3: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
1: Οθόνε, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
11: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Και επιστρέψαμε εδώ πέρα. Έχω μηνύματα εγώ. Έχω μηνύματα για να διαβάσω τι μου λέτε. Η Χριστίνα. Είχα σχέση με συνάδελφό μου για 6 μήνες και πιστεύαμε ότι το κρύβαμε τέλεια. Όταν τελικά το είπαμε, μάθαμε ότι όλο σχεδόν το γραφείο το ήξερε από τον πρώτο μήνα. Είναι και αυτό βασικά, είναι βασικό και αυτό. 6 μήνες λες. Και όταν χωρίσετε μετά τι. Άλλο ένα θέμα να πούμε. Αντώνης, δούλευα μαζί με την κοπέλα μου και το μεγαλύτερο πρόβλημα ότι δεν ξεχωριζόμαι ποτέ τη δουλειά από τη σχέση. Ό,τι μας νευρίαζε στο γραφείο το παίρναμε μαζί και στο σπίτι. Αυτό. Πω, πω. Εκτός είναι δική σας η δουλειά, οπότε είναι τελείως προσωπικό. Άλλο να δουλεύετε τυχαία σε μια εταιρεία μαζί, ξέρω εγώ, και άλλο η δουλειά σας που έχετε χρηματοδοτήσει, που την έχετε στήσει μόνοι σας. Από το σπίτι ξεκίνησε, στο σπίτι θα καταλήξει. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Λίνα. Τα έφτιαξα με συνάδελφό μου και στην αρχή μου άρεσε που ήμασταν συνέχεια μαζί. Μετά από ένα χρόνο κατάλαβα ότι μου έλειπε να έχουμε διαφορετική καθημερινότητα και πράγματα να πούμε όταν γυρίζαμε σπίτι. Βέβαια, ρε παιδιά. Δεν λέω ότι είναι κακό. Είναι λίγο περίεργο. Σαν να μου λες ότι θα παίζω με τον ίδιο συνάδελφο όλη μου τη ζωή. Δεν είναι λίγο περίεργο? Ναι. Όχι, μπορείς να βρεις το χώρο σου και το χρόνο σου μέσα σε μια τέτοια σχέση. Εγώ πιστεύω. Αλλά αυτό που είπα, όταν ξεκινήσεις να είσαι αυτοκόλλητος από την αρχή, γιατί έχεις αυτό το πάθος και αυτό το. Μετά σου κακοφαίνεται. Θες να πας κάπου και να γυρίσεις και να πεις ξέρεις τι έγινε σήμερα. Βέβαια, πάντα έχεις να πεις ξέρεις τι έγινε σήμερα, γιατί δεν είναι από πάνω σου όλη τη μέρα στο γραφείο. Πάντα κάτι θα έχει να γίνει. Πού να, παίρνω τη δουλειά στο σπίτι.
17: Σε

0: το πω.
1: 1976. Τη χρονιά και αυτή. Άλλες εποχές. Άλλες μόδες, άλλα μαλλιά. Μην το συζητήσουμε καλύτερα. Τότε στη Θεσσαλονίκη άνοιξε το πρώτο κατάστημα Μασούτης. Και σήμερα, 50 χρόνια μετά, μιλάμε για ολόκληρη ιστορία. Περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα, περίπου 16.000 εργαζόμενοι και το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτό δεν το λες απλώς ανάπτυξη, το λες μεγαλώσαμε για τα καλά. Και τι δεν άλλαξε? Η ποιότητα, η ποικιλία, οι χαμηλές τιμές και οι προσφορές κάθε μέρα. Γιατί μπορεί να πέρασαν 50 χρόνια, αλλά τις καλές συνήθειες δεν τις αλλάζουμε. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
3: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
1: Να είμαστε και πάλι, Δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σουλόμου, παιδιά, να το πούμε και αυτό. Συνεχίζουμε εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας. Εδώ που μιλάμε για όλα αυτά, τους έρωτες στη δουλειά. Βρεθήκαμε, φλερτάραμε, τα φτιάξαμε, το κρύβουμε, δεν το κρύβουμε. Υπέροχα, χωρίσαμε. Όπα, όπα, όπα, όπα. Κανονικά χωρίς έναν άνθρωπο και λες, εντάξει, τώρα, εντάξει, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλω να σε βλέπω, ρε αδερφέ. Το πιο λογικό δεν είναι αυτό, να μην θες να βλέπεις με το που χωρίζει έναν άνθρωπο. Δεν το βλέπω συνέχεια. Δεν θέλω να σε ακούω, μπορεί να έχω τσακωθεί, μπορεί να, να χωρίσαμε φιλικά και πολύ αυτά. Πάλι δεν θες να το βλέπεις. Τη μία μέρα ήμασταν αγκαλιά στο κρεβάτι, την άλλη μέρα δεν μπορώ να σου πω. Καλημέρα, τι γίνεται, όλα καλά, φιλαράκι. Δεν γίνεται. Αλλά κοίτα τώρα που πρέπει να γίνει, γιατί την επόμενη μέρα στις 9 το πρωί θα τον ξαναδείς. Γραφείο, τα meeting, στην κουζίνα, θα συμπέστε στην τουαλέτα, θα βγείτε έξω για ένα τσιγάρο τυχαία. Πρέπει να κάνουμε ένα meeting, πρέπει να περάσει από αυτόν μια δουλειά, πρέπει να συνεργαστείς για ένα project. Τι λέτε, παιδιά? Και να τον βλέπεις απέναντί σου να μην σημαίνει τίποτα. Λέει αυτός, cool, άνετος, wow, ή αυτός ή αυτή. Και εσύ να είσαι ρετάλι. Και σκέφτεσαι μετά, τι το θέλα ρε φίλε να μπλέξω με συνάδελφο? Πώς θα γίνει? Και φαντάσου τώρα ο ένας από τους δύο να μην θέλει να χωρίσει και ο άλλος να τον χωρίζει. Και να είναι ο ένας ερωτευμένος. Και να πρέπει να δει αυτό. Πώς δουλεύεις, παιδί μου, κάθε μέρα? Καλό μου παιδί, πώς θα πας στη δουλειά σου σήμερα? Πάμε τώρα, περιμένετε, θα τα αναλύσουμε και αυτά.

Χωρίσαμε και δουλεύουμε μαζί. Τεράστιο πρόβλημα αυτό. Μόνο που το είπαμε έπιασε κρύος υδρότας. Δεν είναι πολύ κακό, παιδιά. Γιατί μακάρι να υπάρχουν αυτοί οι χωρισμοί σε κάποιους πλανήτες που λέμε χωρίζουμε. Ναι, τι ωραία ιδέα. Πάμε, είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν γίνεται συνήθως έτσι. Συνήθως ένας από τους δύο, αν όχι και δύο, μπορεί να υποφέρουν. Μπορεί να πρέπει να χωρίσουν για 1500 λόγους. Μπορεί ο ένας να μην φέρθηκε σωστά, αλλά να το μετάνιωσε. Και σε αυτή την περίπτωση ο ένας χωρίζει με θυμό, ο άλλος παρακαλάει. Ή υπάρχει περίπτωση σε παράτησα, βρήκα καλύτερη, ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, βαρέθηκα γι' αυτό. Και μένει ένας ύξυλος και ο άλλος σκασίλα του. Δεν έχω δει πολλές φορές στη ζωή μου δύο ανθρώπους να πούνε άντε αντίο και να κάνουν πάρτι, να κόβουν τούρτες. Και οι δύο συγχρόνως. Θα έρθει και αυτή η στιγμή που θα πούμε δόξα τω Θεώ σωθήκαμε. Θα έρθει αυτή τη στιγμή που θα πούμε έλα μωρέ εντάξει μου πέρασε και εμένα. Θα έρθει μια στιγμή η οποία ωραία. Μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, παιδιά, τι κάνουμε στο γραφείο κάθε μέρα, που πρέπει να κάνουμε και δουλειά, γιατί στο γραφείο είμαστε για δουλειά, δεν είμαστε για να λύσουμε τα προσωπικά μας. Προσποιούμαστε ότι είμαστε δύο συνάδελφοι. Πέρα από το γεγονός ότι όλοι οι άλλοι θα το έχουν πάρει είδηση, βέβαια, έτσι, και θα ψιθυρίζουν πίσω από την πλάτη σας, εννοείται τώρα αυτό. Τι γίνεται όταν ο άλλος προχωράει. Και ξαφνικά αυτές οι ζουζουνίτσες στη δουλειά που του μιλάγανε και φλερτάρανε, όντως τώρα και από αυτόν φαίνεται να φλερτάρει. Να γελάει, να βγαίνει για καφέ με κάποιον άλλον, ότι είναι άνετος. Δεν έχει πρόβλημα. Πόσο επαγγελματίας μπορείς να μείνεις. Έχετε δουλέψει, για πείτε μου κι εσείς. Ποτέ μαζί με πρώην σας μετά το χωρισμό, πώς το διαχειριστήκατε, ας πούμε. Θα φεύγατε ποτέ από μια δουλειά μόνο και μόνο για να μην βλέπετε καθημερινά ένα πρώην. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ναι. Δεν θα την έκλεινα εγώ τη δουλειά, γιατί είναι και άλλη η φάση δική μου. Θα έλεγα όχι. Για στείλτε εσείς όμως μηνύματα που είστε φυσιολογικοί άνθρωποι στο Viber 69 87 8 9 8 8 9 8 Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Εντάξει λοιπόν, μετά το χωρισμό, ρε παιδάκι μου, ναι, θα υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Που υπάρχουν διάφορα. Είτε δουλεύεις με έναν άνθρωπο, είτε δεν δουλεύεις. Με έναν άνθρωπο μαζί ή θέλει ένα χρόνο να το ξεπεράσεις. Κάπως είσαι τα χάλια σου. Δεν μπορείς να είσαι και τα χάλια σου στο γραφείο. Γιατί αν ήταν μια σχέση έξω από το γραφείο, θα πήγαινε στα χάλια σου στο γραφείο, θα κλεγόσουν στην κολλητή δίπλα. Τώρα τι θα κάνεις. Αν δεν το έχεις πει, δεν το έχεις παραδεχτεί ποτέ, άσχετα που το έχουν καταλάβει όλοι. Τώρα τι θα κάνεις. Πρέπει να έχεις και έξτρα αυτή. Να φτιάχνεσαι, να δείχνεις ότι. Α, δεν σε νοιάζει, εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται όμως όταν τον άλλον πραγματικά του έχει περάσει για κάποιο λόγο και προχωράει. Εκεί δεν μπορεί να μη σε νοιάζει και να μη σε νοιάζει καθόλου, θα σε νοιάξει, θα ζηλέψεις. Εκεί ανοίγεις το μάτι και λες: γιατί πολύ μαλάνε με τη Μαρία. Και σήμερα έχουν κάνει 3 φορές break. Έτσι με έκανε και εμένα. Από εκεί ξεκίνησε και αυτό. Να δεις τώρα που. Εκεί είναι ακόμη χειρότερο που μπορεί να κάνει κάτι μέσα στο γραφείο να το βλέπεις μπροστά σου. Live! Στο διπλανό γραφείο. Εκεί δεν θες να σηκωθείς να ουρλιάξεις και να του πεις ρε μπουρδα. Μην πω κάτι χειρότερο τώρα γιατί δεν γίνεται. Ρε βλάκα, ρε κουτέ άνθρωπε. Τι είσαι εσύ, τι είναι αυτό. Εκεί φαντάσου δε να το ανακοινώσει κιόλας. Με την άλλη, ενώ μαζί σου όχι. Πω πω παιδιά, πραγματικά έφτιαξα πολύ κακό σενάριο αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε νέα. Και καλά νέα. Γιατί το Dayfiber, το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, τώρα έχει και σταθερό. Ναι, και σταθερό. Οπότε έχουμε εγγυημένα υψηλή ποιότητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και με 4 ευρώ το μήνα επιπλέον πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Δηλαδή ίντερνετ να κάνεις ό,τι θέλεις και τηλέφωνο να τα λες όσο θέλεις. Τι άλλο? Μπείτε στο day.gr/fiber και δείτε τα όλα. The Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε στο δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού, έτσι εδώ. Τα λέμε βαρβάτα σήμερα. Υπέροχες καταστάσεις μπορεί να ζήσουμε μέσα σε ένα γραφείο. Not. Όταν ο πρώην σου πρέπει να παραμείνει συνάδελφος. Τι πρέπει να ανεχτείς. Στην περίπτωση λέμε πάντα που εσύ βάλεσαι. Εσύ δεν το έχεις ξεπεράσει, ο άλλος φαινομενικά είναι άνετος κτλ. Έχουμε βασικά την πρώτη μέρα στο γραφείο επιστροφή, που ξαφνικά είσαι αλλιώς. Αλλά το καταλαβαίνουν όλοι. Εσύ στην προσπάθειά σου να είσαι κανονική, υπερκάνεις, ή κανονικός εννοείται, φυσικότητες και ανετήλες, οι οποίες λες, ρε παιδιά, τι συνέβη αυτή, τι έπαθε και είναι έτσι. Εσύ προσπαθείς να μην συναντηθούν βλέμματα, να μην έχεις επικοινωνία, να μην το κοιτάξεις ποτέ. Η προσπάθεια του να μην το κοιτάξει ποτέ έναν άνθρωπο και να μην από εκεί που ήσασταν καθετή και λίγο χαχαχαχούχου. Καλά, όλο αυτό. Λαμπάκια, βελάκια δείχνει. Εκείνη η πρώτη μέρα που καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν σωστή επιλογή να τα φτιάξει με κάποιον από τη δουλειά. Γιατί όλα μπορούν να πάνε στραβά, όλα μπορούν να πάνε καλά, εννοείται. Ναι, και αν πάνε στραβά, τι γίνεται. Τώρα, το γραφείο ας πούμε ότι ήξερε. Πάρουμε και αυτή την περίπτωση, έτσι, για αλλαγή. Μετά το χωρισμό, αρχίζει το πανηγύρι του σουσουρού. Πια φανερά. Γιατί το γραφείο θα πάρει θέση. Οι συνάδελφοι αρχίζουν και χωρίζονται σε κάτι στρατόπεδα. Ξέρουν τη βερσιόν του ενός, τη βερσιόν του άλλου. Οι γυναίκες σίγουρα μαζί με τη γυναίκα και οι άντρες με τους άντρες. Λογικό μου φαίνεται και αυτό. Και υπάρχει και αυτό το υφολογικό πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Γίνεται δηλαδή ένα μαναφούκι περίεργο. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, μερικές φορές στα γραφεία, όταν είσαι και αρκετό καιρό, έχεις κάνει και τις φιλίες σου, όπως έχουμε πει. Οπότε έχεις 2-3 τριγύρω να σου συμπαρασταθούν και να πουν άτομα. Αχ, δεν μπορώ, Χριστέ μου. Έχεις δηλαδή να σε υποστηρίξει κάποιος, έχεις να πεις κάπου τον πόνο σου, αλλά δεν θες να δώσεις και δικαίωμα. Είσαι και περήφανος, περήφανη. Δεν θες να το παραδεχτείς ότι είσαι στα πατώματα, ή μπορεί και να θες, ξέρεις ο καθένας, αλλά σίγουρα στο γραφείο θα πάρουν θέση. Όχι ίσως τα μούτρα του να του πετάνε τους φακέλους από φρίσμπι από χιλιόμετρο, αλλά ρε παιδί μου, ένα τσικ τώρα, ας πούμε. Αν αυτός προχωρήσει, αυτή προχωρήσει με άλλον άνθρωπο, εκεί μιλάμε ότι εκεί είναι αρχίζει πόλεμος. Αρχίζει πόλεμος, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις εκτός γραφείου. Εδώ πέρα, τι είναι αυτό το πράγμα? Καταρχάς, ποια γυναίκα μετά από αυτό, αν δεν το ξέρε η καημένη και αυτή, δεν μπορεί να μην είναι. Κάποια θα ξέρει, κάποιος θα ξέρει, κάπου θα υπάρχει υποψία. Μπορεί να είναι από άλλο τμήμα, από άλλο όροφο, να μην το έχει ζήσει, να μην ξέρει. Αν είναι από άλλο τμήμα και άλλο όροφο, δεν θα το δεις ποτέ, ίσως. Αν είναι μπροστά στα μάτια σου, τι γίνεται. Και πόσο ηθικό είναι αυτό το πράγμα. Να μου πεις αν δεν κάνετε παρέα, μια χαρά ηθικό είναι. Μια χαρά ηθικό δεν είναι. Δεν θα μπορούσα ποτέ αυτό το πράγμα να το βλέπω να συμβαίνει και να ξέρω τι έχει συμβεί και να είμαι εγώ η επόμενη, γιατί κινδυνεύει και η θέση μου. Όπως έχουμε ξαναπεί, η μην πάντα φοβάται την πρώην. Πάντα. Για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω εγώ, αλλά πάντα. Όταν έχεις μπλέξει με τέτοιου είδους ανθρώπους, μη φοβάστε, παιδιά, την πρώην. Στους βλάκες δεν ξαναγυρνάμε. Οπότε η κίνηση αυτή που έκανε, εκτός αν είμαι κι εγώ ζών και θέλω να αποδείξω την αξία μου με ένα εσωτερικό πόλεμο με στη δουλειά, θα στον πάρω πίσω. Αυτά είναι σχολείο, βέβαια, να πούμε. Δεν είναι επαγγελματικό τώρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι να συμβαίνουν αυτά σε γραφεία με ανθρώπους άνω των 25 χρονών. Μην πούμε τέτοιες μπούρδες, αλλά γίνονται αυτά. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν. Ο εγωισμός είναι πολύ κακό πράγμα ή και καλό μερικές φορές, αναλόγως πώς χρησιμοποιείται. Εν πάση περιπτώσει, όταν δεν αντέχεις κάτι να βλέπεις μέσα στο γραφείο, τι κάνεις? Απορώ. Μένεις στο γραφείο, στη θεσούλα σου και λες, έτσι είμαι εγώ. Επαγγελματίας είμαι, θα συνεχίσω. Δεν με ενδιαφέρει, θα το ξεπεράσω, θα κλαίω σπίτι μετά. Αρχίζεις και στέλνεις βιογραφικά. Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Παίζει να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο διάστημα.
3: Είσαι μισός.
2: Όχι, είμαι ολόκληρος.
0: Είναι υπέροχος.
2: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
0: Δεν έχει γίνει tag.
2: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Όχι, ρε παιδιά. Δεν
2: έχει πουθενά το όνομα.
0: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
2: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
3: Τι άλλο θα ακούσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Αυτό το φθινόπωρο, η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία. Μία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
13: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
0: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
3: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
16: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
17: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
3: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
16: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
18: Let's go!
19: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
17: Γιατί κάθε μήνα ο δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
16: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
17: Από πόλη σε πόλη.
16: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δύσκολο το task σήμερα. Δύσκολο, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Για πείτε, ρε παιδιά. Γιάννη, χώρισα με συνάδελφό μου μετά από 2 χρόνια σχέσεις και συνεχίσαμε να δουλεύουμε δίπλα-δίπλα. Στην αρχή ήταν πολύ άβολο, αλλά μετά από λίγο καιρό καταφέραμε να έχουμε μια καθαρά επαγγελματικά σχέση. Ωραία, μπράβο σας, το ξεπεράσατε. Υγιές. Νατάσα, μετά από χωρισμό μας, ο πρώην μου ξεκίνησε σχέση με άλλη κοπέλα από το ίδιο γραφείο. Αποκλείεται. Δεν με πείραξε τόσο ότι προχώρησε, όσο ότι έπρεπε να τους βλέπω μαζί κάθε μέρα. Βέβαια. Γιατί δεν προτιμούσε αυτή και προτίμησε σένα. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι άλλαξε τώρα. Ή εκτός αν είχε. Θα ρίξω δίχτυα και όποια κάτσει πρώτη. Αυτή η τύπη, πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Στέλιος, εγώ τελικά έφυγα από τη δουλειά και μετά το χωρισμό μας. Δεν υπήρχαν καυγάδες, αλλά το να τη βλέπω καθημερινά δεν με άφηνε να προχωρήσω και κατάλαβα ότι χρειαζόμουν απόσταση. Πολύ καλά έκανες. Αν πονάς μετά το χωρισμό και καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, φεύγεις. Μπορεί να σου κάνει καλό η απόσταση. Σε άλλους μπορεί να κάνει καλό, τον βλέπω συνέχεια, θυμάμαι τι μου έχει κάνει, θα ξεπεραστεί. Είναι στον άνθρωπο, ρε παιδιά, δεν είναι τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Εγώ, σαν συμβουλή, θα έλεγα φύγε. Να βρεις μια δουλειά, να φύγουμε στους 5 δρόμους να μας αφήσει. Αυτό είναι ήττα. Ή είναι προσέχω για να έχω τον εαυτό μου. Γιατί να το βλέπω αυτό. Δεν ξέρεις κιόλας σε τοξικά πράγματα, γιατί και να επιλέξει μέσα από την εταιρεία καινούρια. Φουλ τόξικο τύπος, ας πούμε. Θέλει να. Δεν τον νοιάζει. Μπορεί να. Δεν ξέρεις παράλληλα τι μπορεί να συνέβαινε. 1000. Θα κάτσω εγώ να παίξω αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι χάνω. Είναι απόσυρση. Αντίο και γεια σας. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Άντε που θα κάτσω να ζήσω εγώ όλο αυτό, καλή. Σας παρακαλώ.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε ρωτή.

με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: 1976. Τι χρονιά κι αυτή. Άλλες εποχές. Άλλες μόδες, άλλα μαλλιά. Μην το συζητήσουμε καλύτερα. Τότε στη Θεσσαλονίκη άνοιξε το πρώτο κατάστημα Μασούτης. Και σήμερα, 50 χρόνια μετά, μιλάμε για ολόκληρη ιστορία. Περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα, περίπου 16.000 εργαζόμενοι και το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτό δεν το λες απλώς ανάπτυξη, το λες μεγαλώσαμε για τα καλά. Και τι δεν άλλαξε? Η ποιότητα, η ποικιλία, οι χαμηλές τιμές και οι προσφορές κάθε μέρα. Γιατί μπορεί να πέρασαν 50 χρόνια, αλλά τις καλές συνήθειες δεν τις αλλάζουμε. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Έλα παιδιά, σειρά σας τώρα. Φτάσαμε 7 η ώρα, πρέπει εσείς να τα πείτε όλα. Μπείτε στα social media του δρόμου 89,8. Ψηφίστε. Έρωτας στη δουλειά, ναι ή όχι? Ναι! Εκεί περνάμε τη μισή μας ζωή. Αν σου κάτσει ο έρωτας, τι θα του πει? Συγγνώμη, είμαστε συνάδελφοι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Όχι, γιατί ωραίο όσο είστε ερωτευμένοι. Αν χωρίσετε όμως ο πρώην, δεν εξαφανίζεται. Εκεί τον έχεις, εκεί δεν τον έχεις. Τον βρίσκεις. Δευτέρα πρωί. Πρωί-πρωί απέναντί σου, καλημέρα με τον καφέ. Ο Θεέ μου. Τώρα είναι ναι ή όχι, ρε παιδιά? Πω. Τον έρωτα, ξέρουμε όλοι, γιατί κάνουμε ηλικιότητες. Άμα κάποιον τον ερωτευτούμε, θα πάμε και όπου βγει. Δυστυχώς, παιδιά. Εσείς όμως πείτε, ψηφίστε στα social του σταθμού να δω πόσοι θα ρισκάρατε. Μα δεν είναι λογικό, βέβαια, το ρίσκο αυτό που λέμε. Δεν το σκεφτόμαστε την ώρα που ερωτευόμαστε. Μετά έρχεται. Αφήστε τα παιδιά, αφήστε τα, μη σας τα λέω. Είμαι η Μαρία Σολομού, αυτή ήταν η πολυκατοικία μας εδώ στο δρόμο 89,8. Μια δευτερούλα, μια καινούργια εβδομάδα έχει πάρει το δρόμο της. Άντε λίγο παιδιά να ξεπιαστούμε, να μπούμε με φόρα στην εβδομάδα, να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η ζωή, πόσο πιο πολύ θα μπουκώσω, βύχες και όλα τα καλά. Ελπίζω να μην έχετε πέσει κι εσείς σε αυτό. Βιταμίνη σε, πολύ βιταμίνη σε θα πω σε αυτή τη φάση. Καλή εβδομάδα να έχουμε, τα λέμε αύριο στις 4 ακριβώς, εδώ στον δρόμο 89,8. Σας φιλώ!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Τζόνι Μπλε στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Τζόνι Μπλε. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimart.
7: Το έχεις. Τι νομίζεις?
8: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
9: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
10: Money. Cash. Money. I need some cash.
7: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
8: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
9: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
7: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
8: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
9: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
7: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
8: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
11: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
12: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
13: Μην το χάσεις.
12: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
20: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
21: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Και τώρα.
9: Και τώρα.
22: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
16: Γι'
1: Γεια σας και χαρά σας, καλή εβδομάδα βρε παιδιά εκεί έξω. Σε τι φάση και κατάσταση είστε άραγε? Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε όλη την ημέρα, σας αρέσει η βρούχουλα που έπεσε? Όλα αυτά και άλλα τόσα στο www.dromosofam.gr. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, ελάτε παιδιά λίγο πιο κοντά. Σήμερα θέλω να επικοινωνήσουμε όσο καμία άλλη φορά. Σας έχω ανάγκη. www.dromosofam.gr, δεν ξεχνιόμαστε. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τα κολλασμένα.
1: Είναι βρε παιδί μου και κάποιες μέρες που όλα δείχνουν ότι θέλουν να σε στριμώξουν, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερα σοβαρός λόγος. Απλώς όλα έρχονται κατά πάνω σου. Κάντε το εικόνα και εσύ να προσπαθείς να θες να ξεφύγεις. Αλλά να μην μπορείς, γιατί πρέπει να διεκπεραιώσεις τις υποχρεώσεις σου. Μια τέτοια μέρα νομίζω τη βιώνω. Πείτε μου εσείς τι βιώνετε, παρακαλώ πολύ. Θέλω πολύ να διαβάσω.

0: Γρήγορα γρήγορα θα πάμε στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει και στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο. Και έρχομαι γιατί είναι πολλά αυτά που θέλετε να πούμε, να ακούσουμε και να ζήσουμε παρέα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
7: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
13: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
15: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος.
16: City Student Hot Takes.
17: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
21: Δρόμος 89,8.
0: Όλα γίνονται καλύτερα αν εμείς το πιστέψουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε την κατάσταση την οποία βιώνουμε καλύτερη. Δεν είναι πάντα εύκολο, δεν έρχονται ως διαμαγεία στα πράγματα να αλλάξουν και ξαφνικά να είμαστε σούπερ ευτυχισμένοι με τις επιλογές μας ή με τις καταστάσεις. Ωστόσο, αν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θέλουμε την αλλαγή και είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι το καλύτερο για μας, νομίζω ότι εκείνη έρχεται. Μπορεί να μην έρχεται στο χρόνο που θεωρητικά εμείς θα θέλαμε, αλλά έρχεται. www.dromosfm.gr για να δω τα μηνύματά σας.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο. Ακούω.

0: Γρήγορα, γρήγορα, Ανασούλα, ερχόμαστε, γιατί είναι πολλά και ωραία αυτά που έχω να σας δώσω και να σας πω.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
0: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
9: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη τη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr.
17: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
19: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
18: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
19: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
1: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
20: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
21: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
22: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή? Στην κόλαση μάλλον.
2: Gloria. Η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρη Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλη Τότσικα, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμο Μουμούρη, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέριο Μικρούτσικο, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
4: Χορηγό επικοινωνία Δρόμο. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε. Στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Βραδάκι, απογευματοβραδάκι Δευτέρας. Ο μήνας έχει 12. Ναι, χρόνια πολλά. Σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, να έχετε όλα τα καλά του Θεού και του κόσμου, παιδιά, εύχομαι. Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας εδώ με όλα όσα θέλετε εσείς στο www.dromosfm.gr, σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Η Μιράνια Τραγώμα, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Και αυτό τώρα που έχει πάρει φωτιά, αυτή η κόντρα Πασόκ Ελλάς, πώς εσείς τη βλέπετε, για πείτε μου, τσακώνονται. Τσακώνονται με βαρύς χαρακτηρισμούς, όχι αστεία. Με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Καρτερού, του Θανάση του Καρτερού στην Ευσύν, που είχε έτσι λίγο βαριές εκφράσεις για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το Πασόκ εξέδωσε μια ανακοίνωση από τις πιο αιχμηρές που έχει εκδώσει ποτέ για την Ελλάς και προσωπικά για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ουσιαστικά κρύβεται ο ίδιος πίσω από αυτό το άρθρο. Η Ελλάς από την άλλη θεωρεί ότι το Πασόκ κάνει μονομέτωπο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό αλλά και στη συμπαράταξη, με το Πασόκ να λέει ότι όποιος δεν διαψεύδει αυτά που γράφονται είναι σαν να τα υιοθετεί. Μάλιστα ο Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι εμείς δεν έχουμε κάποια αντιπαλότητα με την Ελλάς, μόνο μέτωπο κάνουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο τα καρφιά και οι αιχμές έρχονται η μία μετά την άλλη. Όσο πιο μακρά είναι η προεκλογική περίοδος, τόσο περισσότερο, παιδιά, η ένταση θα φουντώνει 100%. Σας έδωσα ένα περίγραμμα να ξέρετε τι γίνεται και τι παίζει. Έχουμε και άλλα πολλά να πούμε.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

νιώθεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω όρεξη να φάω, έχω μείνει μισή.

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάτι καταφέρνουμε οι δυο μας, ε. Λίγο οι δικές σας ατάκες, λίγο τα δικά σας μηνύματα. Κάπου συναντιόμαστε. Και αυτό είναι το σημαντικό, να συναντιόμαστε κάθε απόγευμα το βραδάκι, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο διάστημα.
3: Είσαι μισός.
2: Όχι, είμαι ολόκληρος.
4: Είναι υπέροχος.
2: Είμαι πάρα
4: είναι
2: πολύ ωραίος.
4: Δεν έχει γίνει tag.
2: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
4: Όχι, ρε παιδιά. Δεν
2: έχει πουθενά το όνομα. Mm.
4: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
2: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
6: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
7: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Και τώρα το contouring.
14: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
16: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
17: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Τώρα τι λέτε εσείς, να δυναμώσετε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου, να κάνετε φασαρία και σαματά ο καθένας με τον τρόπο του, γιατί μπορείτε και γιατί έτσι σας θέλω. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς διώχνουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Εγώ τώρα θα σας περάσω από το χεράκι στην απέναντι πλευρά, να πάρουμε μια μικρή ανάσα. Έρχομαι με ταξίδι στην Πράγα. Θέλω να το κερδίσει κάποιος από εσάς,
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
7: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
6: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
8: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
7: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
6: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
8: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
9: Let's go!
10: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
8: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
7: Από πόλη σε πόλη.
8: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
11: Επιστροφή, τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Πολύ ωραία μου τα λέτε, παιδιά. Συνεχίστε, παρακαλώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν σχολιάζω εύκολα θεματάκια τα οποία βγαίνουν στο διαδίκτυο από επιλογή. Αλλά επειδή το θίγετε, θα σας πω, ναι, είχαμε την δημόσια εξομολόγηση του ηθοποιού Πασχάλη Τσαρούχα στην πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλη, η οποία είναι συμπαθέστατη. Της έγραψε λοιπόν στην ανάρτηση που έκανε ο ίδιος ο ηθοποιός πολύ πολύ ωραία λόγια, εκείνη με έναν τρόπο το επιβεβαίωσε και όπως καταλαβαίνετε αυτή η εξομολόγηση έχει γίνει πολιτικό κουσκούς, συζητήσεις και σχόλια στα πολιτικά καυγαδάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ μου αρέσουν εμένα. Λοιπόν, www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε μέχρι και τις 10.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Είναι η στιγμή και η ώρα να σας στείλω ταξίδι. Ναι, να το διεκδικήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να πάτε στην Πράγα για 4 ημέρες, 3 βράδια, 13 έως 16 Νοεμβρίου, σε 5 άστερο ξενοδοχείο στο κέντρο, με το πρόγραμμα γεμάτο εικόνες και εμπειρίες. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τώρα το μήνυμά σας. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS και φυσικά αυτό το ταξίδι, μάλλον καλύτερα και αυτό το ταξίδι, έχει την υπογραφή του Happy Days Travel.

0: κολλασμένα.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εγώ λέω να σας πω τι θα κάνετε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, γιατί ο δρόμος σας προσκαλεί σε ένα εξαιρετικά ωραίο, πριβέ και αποκλειστικό παρτάκι, συνάντηση να το πω, αυτή τη φορά με τον Γιάννη Πλούταρχο. Να απολαύσετε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι, η Καθημερινότητα, αλλά και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε μαζί του από απόσταση αναπνοής. Για να είστε εκεί λοιπόν, διεκδικήστε τις διπλές προσκλήσεις, VIP διπλές προσκλήσεις. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό, τη λέξη Καθημερινότητα, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
4: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει
10: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
11: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
10: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
11: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
11: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
10: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
11: Προπόληση 210-00-80-900.
10: Και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
12: Και τώρα.
1: Εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα. Ελλάδα.
1: Και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
14: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
0: Εγώ θέλω να απολαμβάνετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε, να το προσφέρετε στον εαυτό σας. Μην έχετε ενοχές απέναντι στην απόλαυση. Κρατήστε λίγα για εσάς και με έναν τρόπο, ανατακτά χρονικά διαστήματα, κάντε τα ένα δώρο στον εαυτό σας. Η απόλαυση μπορεί να είναι από μια βόλτα σε ένα αγαπημένο σας μέρος, μέχρι μια βόλτα στα μαγαζιά, μέχρι να πάρεις ένα κραγιόν ή ένα μολύβι χιλιών ή ένα μπλουζάκι ή να πας με τους φίλους σου ή με τις φίλες σου να πιεις ένα ποτό ή να διασκεδάσεις ή να περπατήσεις έτσι, εσύ και ο εαυτός σου, σε μια ωραία γειτονιά που θέλεις και αγαπάς. Απολαύστε όμως, μην ξεχνάτε την απόλαυση. Και μιας που μιλάω για απόλαυση, απόλαυση είναι και τα θέατρα. Αλλά αυτοί είστε στο θέατρο Μικρό Παλάς, σε κείμενα της Σοφίας Μουτίδου, του Κώστα Τουλάκη και της Ισμήνης Βιλιώτη, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Μουτίδου. Στάντα παράσταση αφιερωμένη στους τύπους των Ελλήνων, που καταγράφει με χμηρό χιούμορ τις συνήθειες, τις αντιδράσεις, τις αντιφάσεις, τις μικρές και μεγάλες παραξενιές της ελληνικής καθημερινότητας. Για να είστε εκεί, γράψτε δρόμους, αφήστε κενό, τη λέξη είστε, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS και είμαι σίγουρη ότι η Σοφία Μουτίδου θα σας κάνει να κλάψετε από τα γέλια. Δρόμος κενό, είστε όνομα, αποστολή 54301.

0: Αυτά και μετά λέγγιξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, λίγο μετά τις 7, ή καλύτερα να το πω σωστά, όπως ξέρουμε και το λέμε, ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8. Η Μιράνια Τραγόμαλου, και μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

στις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. We only words. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Παίζει να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει τον τελευταίο διάστημα.
2: Είσαι μισός.
1: Όχι, είμαι ολόκληρος.
3: Είναι υπέροχος.
1: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
3: Δεν έχει γίνει tag.
1: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
3: Όχι, ρε παιδιά. Δεν
1: έχει πουθενά το όνομα.
3: Παιδιά, να σας πω, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
1: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό, ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μία ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
3: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
9: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
10: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
3: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
9: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
10: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's
11: go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
10: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
3: Από πόλη σε πόλη.
10: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: 97FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Για να δούμε τι έπαιξε.

Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

0: 92,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες.
3: Πάμε κόντρα κι όπου βγει. Κόντρα σε κάθε...
1: Και μας αρέσει.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Σε ποια χώρα έγινε το Μποριόνγκ Mud Festival, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
2: Σεξουαλικό.
1: Σεξουαλικό καθόλου.
3: Τι με λάσπες.
2: Ναι.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Τι βρώμικα
1: μάτια. Έλα ρε Χρήστο τώρα.
3: Βρώμικα μυαλά.
2: Δεν έχει φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια λίγο γυναίκα, α πούμε.
3: Αυτά σκέφτεσαι.
2: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa, με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών. Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση? Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Πρωινό στον Δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Είναι

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

τα FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.